36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Η ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Καλώς ορίσατε, καλή μας νέα εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου και πλέον έχουμε επίσημη αλλαγή εποχής. Το φθινοπορεινό τζάκετ μπήκε στο μενού. Το πρωί το φοράς γιατί κρυώνεις, το μεσημέρι το κρατάς στο χέρι γιατί προφανώς ζεστάθηκες και το βράδυ το ψάχνεις γιατί λες, πού το άφησα πάλι. Κλασικός Οκτώβρης. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, υποδέχομαι, επιστρέψαμε στα Energy Vibes μιας ακόμα εβδομάδας με το μεγάλο ερώτημα κάθε Δευτέρας να παραμένει αναπάντητο. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει μονάχα δύο ημέρες. Μέχρι να βρεθεί ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη, έχουμε μπροστά μας δύο ρίτσες με μεγάλες επιτυχίες, το σαν σήμερα, viral, ιστορίες ή ξέρεις ότι, ζώδια, ταξίδια, χρησιμότατα tips και όλα εκείνα τα περίεργα που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε, αλλά εμείς θα σας τα πούμε ούτως ή άλλως. Καφές δίπλα, τζάκετ κάπου κοντά, γιατί με τον Οκτώβρη ποτέ δεν ξέρεις, και ένταση, ραδιοφωνική ένταση πάντα προς τα πάνω. Θυμηθείτε, τη Δευτέρα δεν χρειάζεται να την αγαπήσεις, αρκεί να μην την αφήσεις να καταλάβει ότι τη φοβάσαι. Energy Vibes.

Σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στους Ανδρόμαχο και Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά μάλιστα σε μια καταπληκτική Ανδρομάχη, σύμμαχο της ψυχής και της σοφίας, που με πολύ αγάπη και αφοσίωση κάνει πολλούς ανθρώπους καλύτερους και πιο δυνατούς. Τώρα, αν πάμε εννοείται πίσω στην ιστορία και στα δεδομένα γεγονότα της ημέρας, από μια μέρα σαν και σήμερα, πάμε στο 1492 που είχαμε ανακάλυψη της Αμερικής. Μια τέτοια μέρα ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις ακτές του Νέου Κόσμου. Η μέρα αυτή θεωρείται και γιορτάζεται ως η μέρα ανακάλυψης της Αμερικής. Το 1862 ο Όθωνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Στις 9 το βράδυ αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό πλοίο Σκύλα. Το 1933 περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Αμερικανικό στρατό το νησί του Αλκατράζ, το οποίο μεταβάλλεται σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας. Το 1944 έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, εννοείται. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πόλη, ο λαός της ελληνικής πρωτεύουσας κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη ύστερα από 1264 μέρες σκλαβιάς. Τέλος, το 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος που κατακτά 6 πρωταθλήματα της Φόρμουλα 1 και καταρρύπτει το ρεκόρ των 5 τίτλων του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο που κρατούσε

ξεχάστε Tinder. Προξενιά, έχω ένα καλό φίλο να σου γνωρίσω και όλα τα σχετικά. Μία 36χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες κουράστηκε από τις εφαρμογές γνωριμιών και είπε: θέλω άντρα και θα κάνω αίτηση. Μάλιστα, έφτιαξε κανονικό Google Form για υποψήφιους συντρόφους. Όνομα, δουλειά, συνήθειες, στόχοι, άποψη για γάμο, για οικογένεια. Τι ψάχνεις από μία σχέση και. Παιδιά, αυτό δεν είναι ραντεβού, είναι κανονικότατη πρόσληψη. Και το καλύτερο, έχουν ήδη συμπληρώσει τη φόρμα, ακούστε, πάνω από 240 υποψήφοι άντρες. Φαντάζομαι τώρα την διαδικασία. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Το βιογραφικό σας ελήφθη. Αν περάσετε στην επόμενη φάση, θα κληθείτε για καφέ. Εγώ πάντως περιμένω να δω πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί με τέτοια οργάνωση στο πρώτο ραντεβού δεν θα ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, θα ζήτησει δύο συστατικές επιστολές και καθαριστικό. Energy Vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και θα σε πάω στην Μπαουτού της Μογγολίας. Ναι, εκεί. Υπάρχει μια τέτοια πόλη, δεν είναι εννοείται κάτι φοβερό. Εκεί όμως μαζεύτηκαν 240 άτομα για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα που μόνο η Ασία θα μπορούσε να εμπνευστεί. Ποιος θα μείνει ξαπλωμένος περισσότερο. Αυτό ήταν το θέμα του. Κυριολεκτικά, τίποτα άλλο. Ξάπλα. Όχι, εννοείται, δεν μιλάμε για τεμπελιά, μιλάμε για line flat lifestyle που στην Κίνα είναι τάση. Εμείς εδώ το λέμε άσε με 5 λεπτά ακόμα, αλλά αυτοί το πήγαν στο Ολυμπιακό του επίπεδο. Ποιοι ήταν οι κανόνες? Απλοί και αλίπητοι. Ξαπλωμένος. Κάτω. Δεν σηκώνεσαι με τίποτα. Επιτρέπεται φαγητό, κινητό, διάβασμα, αλλαγή πλευράς. Αλλά τουαλέτα? Όχι, φίλε μου. Στον καναπέ θα παίζει μόνο το μάτς και εσύ θα κάθεσαι μόνο εκεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στο 24ωρο είχαν μείνει οι μισοί ζωντανοί. 186 άτομα βγήκαν, ούτε εννοείται στο Survivor τέτοιο ξεκαθάρισμα. Οι υπόλοιποι είπαν πάμε πιο σκληρά και μετά από 30 ολόκληρες ώρες το παιχνίδι έμειναν ελάχιστοι. Και κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό που ήταν 33 ώρες και 9 λεπτά όταν έμειναν 3 παίκτες σαν να βλέπεις ένα επεισόδιο Squid Game αλλά χωρίς budget. 2 λεπτά μετά όλα άλλαξαν και έμειναν 2 άτομα. Και αυτοί επιπλέον άντεξαν άλλα 20 λεπτά μέχρι που ένας είπε αδελφέ μέχρι εδώ η μέση μου παρετήθηκε. Και ο νικητής, κρατήσου, ο τύπος κέρδισε με τη βοήθεια πάνας. Ναι, καλά άκουσες, φορούσε πάνα. Ό,τι δεν πίπτει εγκράτεια, πίπτει πάμπερ σε ένα πράγμα. Κέρδισε 3.000 won, σαν να λέμε 420 δολάρια και φυσικά respect από όλη την Κίνα. Ο δεύτερος πήρε 2.000, ο τρίτος 1.000 και το stream το είδαν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Τόσο δημοφιλές που αν το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα θα το βλέπαμε στο TikTok με τίτλο «Μαμάδες, δουλεύω». Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να χαμογελάσεις και να χαλαρώσεις με το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς να του πει τίποτα του ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα. Μα καλά, τρελάθηκες! Τι με χτυπάς, της λέει ο άντρας τσαντισμένος. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου, που γράφει πάνω Ελένη, του λέει η σύζυγός του. Δεν θυμάσαι πριν από μία εβδομάδα που πήγα στον υπόδρομο? Ελένη, καλά, είναι το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει. Με συγχωρείς, αντρούλη μου. Μερικές φορές και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα, του λέει η σύζυγος. Ελπίζω, αγόρι μου, να μην σε πόνεσα πολύ. Έπειτα από δύο μέρες, ξαφνικά το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνο στην εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα να μπαίνει μέσα και να του ρίχνει μια δυνατή τηγανιά στο κεφάλι. Μα καλά, τι έπαθες πάλι, της λέει ο άντρας. Τηλεφώνησε το άλογο σου και σε θέλει. Energy Vibes.

τον Κυριάκο και σε πάω στο TikTok. Εκεί υπάρχει μια στρατιά περίπου 500.000 ανθρώπων που μπαίνει μαζικά στα προφίλ των άλλων. Μόνο που δεν μπαίνουν για να βρίσουν, μπαίνουν για να πούν κάτι πολύ καλό. Λέγεται Kindness Mob και δημιουργήθηκε από τον Tyler Brickley. Όταν κάποιος λοιπόν γίνεται στόχος κοροϊδίας ή hate comments, δίνει το σύνθημα και εκατοντάδες άνθρωποι μπαίνουν στο προφίλ του και το γεμίζουν με θετικά μηνύματα. Έχουν οργανώσει περίπου 350 τέτοιες επιθέσεις καλοσύνης, ενώ σε μια περίπτωση μια γυναίκα που δεχόταν άσχημα σχόλια συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 μηνύματα υποστήριξης. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, μπαίνεις στο TikTok έτοιμος να πλακωθείς στα σχόλια και ξαφνικά βρίσκεις 15.000 ανθρώπους να σου λένε «Είσαι υπέροχος, συνέχισε». Πραγματικά, τι εποχές ζούμε. Και ξέρετε κάτι, αυτή η μόδα πραγματικά μου αρέσει, γιατί αφού στο ίντερνετ η κακία μπορεί να είναι μεταδοτική, γιατί να μην γίνει και το αντίθετο, γιατί να μην γίνει viral και η καλοσύνη. Οπότε σήμερα, κάντε κι εσείς ένα μικρό kindness mob. Πείτε ένα καλό λόγο σε κάποιον ή κάποια χωρίς να υπάρχει λόγος. Τζάμπα είναι και δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή, ούτε

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαρακός.
8: Επεισόδια κάνουν βόλτα.
9: Είμαι ο Κυριάκος και εννοείται ότι ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε και ενότητα για τα ζώδια. Η Πανσέλινο στον Κριό θα φέρει σε μάχημη θέση όσους είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν αυτή την περίοδο, γιατί άλλο για την αγάπη. Για κάποια μέλη του ζωδιακού κύκλου, ωστόσο, η τύχη θα είναι με το μέρος τους. Ποια είναι αυτά τα ζώδια και γιατί? Ξεκινάμε από τον Λέον. Οι καταστάσεις αυτές τις ημέρες θα σας οθήσουν για δράση. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα οι δεσμευμένοι να κάνετε μια σπουδαία συζήτηση με το ή την σύντροφό σας. Έχετε αλλάξει και οι δυο σας και είστε πρόθυμοι να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες αρκεί να υποστηρίξετε ο ένας τον άλλον, ώστε αυτή η σχέση να μακροημερεύσει και να ανθίσει. Υδροχός, η Πανσέλινος που μόλις είχαμε, θα σας φωτίσει για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλετε και τι δεν θέλετε από την ερωτική ζωή σας. Εξοπλισμένοι με αυτή την οξύνια, θα αποφύγετε μια σχέση που δεν μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα καλό και θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Είτε είστε δεσμευμένοι είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι αποφασίζετε επιτέλους να θέσετε τα όρια και τους κανόνες στη ζωή σας, γιατί ξέρετε ότι σας αξίζει μόνο το καλύτερο και στην αγάπη. Τέλος, ηχθείς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περίοδοι που δείχνετε ιδιαίτερα ευάλωτοι με αποτέλεσμα να αποθαρρύνετε τους άλλους. Αυτή τη φορά όμως, αποκαλύπτοντας την ευαισθησία σας, θα σας βγει σε καλό, καθώς θα σας πλησιάσει μόνο κάποιος που σας θέλει για αυτό ακριβώς που είστε, όχι για κάτι που θα μπορούσατε να προσποιηθείτε. Μην φοβηθείτε να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό. Χωνέψτε το γεγονός ότι η ευαισθησία σας συνεπάρχει σε μια εσωτερική δύναμη που επίσης πρέπει να κάνετε ξεκάθαρη στον υποψήφιο σύντροφό σας. Τα ζώδια της ημέρας που θα έχουν επιτυχία στον έρωτα.
10: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχεις σκύλο και πιστεύεις ότι έχεις το εξυπνότερο τετράποδο στη γη, μάλλον πρέπει να δεις κάτι και να αλλάξεις γνώμη. Viral που λες, έχει γίνει βιντεάκι στο Twitter όπου ένας σκύλος μπορεί άνετα να πάρει τον τίτλο του πιο παρατηρητικού ζώου στον κόσμο με τα κατορθώματά του. Ο ιδιοκτήτης του τον καλεί να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης με 12 τουβλάκια τα οποία πάνω έχουν σχέδια. Στη συνέχεια γυρίζει τα 6 και αφήνει τα άλλα ανάποδα τα οποία και ανακατεύει. Λίγο αργότερα καλείται να βρει το τουβλάκι που είναι παρόμοιο με αυτό που του ζητάει ο ιδιοκτήτης του και το πανέμορφο σκυλί το βρίσκει χωρίς να το σκεφτεί και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Συγκεκριμένα σηκώνει το πόδι του και διαλέγει το κάθε τουβλάκι με τη μνήμη του να τη ζηλεύουν ακόμα και οι άνθρωποι. Συγκινητικό είναι και το τέλος όπου το αφεντικό σηκώνει το χέρι του και το σκυλί ανταποδίδει σηκώνοντας με τρυφερότητα το δικό του πόδι. Το βίντεο μέσα από το Twitter page The World of Dog κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου και έχει αποσπάσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές με τις αναδημοσιεύσεις που φτάνουν τις 51.000 και τα σχόλια εντυπωσιασμού να ξεπερνούν τις 2.500. Έχει τίτλο Such a Clever Dog, πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Energy Vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα που βομβαρδίζεσαι από ειδήσεις και νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή όμως η εκπομπή έψαξε, βρήκε και σου φέρνει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Που λέει, σύμφωνα με έρευνες, τα χρυσόψαρα μπορούν να ξεχωρίσουν τη μουσική ενός συνθέτη από έναν άλλον. Επίσης, τα χρυσόψαρα μπορούν να δουν υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι αόρατη σε εμάς. Τέλος, αν κρατήσεις ένα χρυσόψαρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για πολύ χρόνο, θα χάσει το χρώμα του. Υπολογίζεται ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα ζουν με λιγότερο από 1 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών την ημέρα. Παράλληλα, η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών στον κόσμο. Τέλος, η Κίνα χρησιμοποιεί 45 δισεκατομμύρια chopsticks ετησίως. Τα άκουσες, έμεινες, απόρρισες και τα ξέχασες. Ψεκάστε, σκούπιστε, τελειώσατε ένα πράγμα, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Travel Energy Tips.
7: Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε τα Energy Traveling Tips. Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης. Όπου και αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πάρα πολύ κρύος, αλλά ούτε και ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν πραγματικά τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη εποχή για να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Σήμερα λοιπόν, σε πάμε στο ανώβερο της Γερμανίας. Η γερμανική πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που λατρεύεις το πράσινο και τη φύση χάρη στα αμέτρητα πάρκα που διαθέτει. Ο βασιλικός κήπος ξεχωρίζει και αξίζει μια επίσκεψη, καθώς το φθινόπωρο και το φθινοπορεινό τοπίο δημιουργεί πραγματικά μια μαγική ατμόσφαιρα. Το Ανόβερο, εκτός από τους φυσιολάτρεις, είναι επίσης ο τέλειος προορισμός για αυτούς που γουστάρουν το shopping, καθώς διαθέτει έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της Γερμανίας. Αν προσθέσουμε και την εύκολη πρόσβασή του, αποτελεί πραγματικά έναν από τους ιδανικούς city break προορισμούς για αυτό το φθινόπωρο. Ετοιμάστε βαλίτσα, πετάξτε για Ανόβερο.

μπαίνεις τόσο στο Scrooge όσο και στο eBay για να βρεις τι θα αγοράσεις την καλύτερη τιμή. Στον κόσμο λοιπόν των ηλεκτρονικών αγορών μέσω του διαδικτύου, το eBay έχει αναδείξει μερικά από τα πιο ασυνήθιστα όσο και ακριβά αντικείμενα που έχουν ποτέ πωληθεί μέσω της πλατφόρμας. Από πολυτελή γιότ μέχρι μοναδικά δείπνα με επιχειρηματίες, οι τιμές που έχουν επιτευχθεί ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ακολουθούν οι 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία της πλατφόρμας που αποδεικνύουν ότι τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου. Στο νούμερο 5, Albert, Texas, με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι είναι αυτό? Είναι μια ολόκληρη πόλη που πωλήθηκε στο eBay, αποδεικνύοντας ότι οι πωλήσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αντικείμενα. Στο νούμερο 4 βρίσκεται το γράμμα του Einstein. Πωλήθηκε έναντι 3,2 εκατομμυρίων δολάριων. Είναι η ιδιόγραφη επιστολή του Albert Einstein στο φίλο του και φιλόσοφο Eric Goodkin, που πουλήθηκε ως ένα μοναδικό κοιμήλιο. Στο νούμερο 3 συναντάμε το γεύμα με τον Warren Buffett έναντι 4,5 εκατομμυρίων δολάριων. Ένα δείπνο με τον διάσημο Αμερικανό επιχειρηματία προσφέρεται μέσω του eBay, με όλα τα έσοδα κάθε χρόνο να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο νούμερο 2 των best πωλήσεων μέσω eBay βλέπουμε το jet Gulfstream 2 έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολάριων. Το ιδιωτικό αεροπλάνο 12 θέσεων κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης πώλησης στο eBay για πάνω από 20 χρόνια. Μάλλον κατήχε, έτσι. Και στο νούμερο 1 πωλήσεων μέσω του eBay είναι το Giga Yacht, με πώληση 168 εκατομμύρια δολάρια. Καλά άκουσες. Το Giga Yacht είναι ένα super yacht μήκους πάνω από 100 μέτρα, το οποίο διαθέτει 3 καταστρώματα, πισίνα και πλήρες γυμναστήριο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος ενθουσιάστηκε με την αγγελία όταν επισκέφθηκε την πλατφόρμα. Βέβαια, για αυτόν τα 168 εκατομμύρια δολάρια είναι σαν και εμένα που έχω ένα πενιντάρικο στην τσέπη. Energy.

Και κάπως έτσι η πρώτη μας βόλτα για αυτήν την εβδομάδα εδώ στα Energy Vibes φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε πίσω στην ιστορία της 12ης Οκτωβρίου. Γνωρίσαμε την Αμερικανίδα που βαρέθηκε τα dating apps και έβγαλε προκήρυψη γαμπρού μέσω Google Forms. Ανακαλύψαμε ότι στο TikTok υπάρχει και μια ολόκληρη στρατιά που αντί για hate μοιράζει καλοσύνη. Είδαμε έναν σκύλο με μνήμη που πιθανότατα θυμάται καλύτερα από εμάς που αφήσαμε τα κλειδιά μας. Και κάναμε και μια φθινοπορεινή βολτίτσα μέχρι το ανώ. Και επειδή η νέα εβδομάδα ξεκινάει, σας έχω και μια μικρή πρόταση αποτοξίνωσης. Για τις επόμενες 7 μέρες, βάλε ένα πολύ απλό κανόνα. Τα πρώτα 20 λεπτά της ημέρας, αλλά και τα τελευταία 20 πριν την πέσεις για ύπνο, χωρίς κινητό. Είπες τίποτα? Ναι, χωρίς κινητό. Χωρίς ειδήσεις, χωρίς reels, όχι μπήκα για ένα λεπτό και 47 βίντεο αργότερα να ρωτιέσαι πώς βρέθηκες να βλέπεις ένα τύπο στην Ιαπωνία να καθαρίζει καλαμάρια. Λίγη μουσική, ένας καφές, μια κουβεντούλα ή ένα βιβλίο ή απλώς τίποτα. Γιατί καμιά φορά δεν χρειαζόμαστε άλλη πληροφορία, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χώρο στο κεφάλι μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλή μας νέα εβδομάδα με χαμόγελο, φθινοπορεινό τζάκετ εκεί κοντά και θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, ούτε το περίπτερο δεν είναι πια. Energy Vibes, τα λέμε αύριο και πάλι εδώ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
8: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εβδομάδα της ζωής μας. Δευτέρα σήμερα και είναι το 12ο πρωινό του Οκτωβρίου. Λίγα λεπτά μετά τις 9 πάμε να το ζήσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email.

0: Τι έγινε, μόνα χούλιδες θα τη βγάλουμε σήμερα, μάλλον. Αργήσαν τα υπόλοιπα παιδιά, βρέχει ξέρετε, οπότε με ομπρέλες, με αυτά, μετακινήσεις δύσκολες. Σάββατο καταπληκτική μέρα, με ήλιο. Χθες όμως τα έκανε μουσκεμά και σήμερα από ό,τι βλέπω θα παίζει ο ήλιος με τα σύννεφα για να δούμε ποιος θα κυριαρχήσει στην πορεία της ημέρας. Να χαιρετήσω τον Γρηγόρη μου, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα και καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Δεκαπέντε βαθμοί του Κελσίου στο Άργος. Τι κάνετε ρε Γρηγόρη, αλήθεια λες. Χαιρετίσματα στην παρέα. Γεια σου Γρηγόρη μου. Τι κεραυνός λέει ήταν αυτός θες. Έριξε κεραυνό στο Άργος. Εδώ χαμπάρι δεν πήραμε παιδιά. Πουνήθηκε λέει όλο το σπίτι. Το μοναδικό κεραυνό δυστυχώς που νιώσαμε χθες κύριε Γρηγόρη είναι αυτό το απίστευτο σου του Ρέτσου. Ποιος ο Ρέτσος, Θεός φυλάξει, χάσαμε από το Ρέτσο. Λοιπόν, κατά τα άλλα εμείς εδώ δεν πήραμε άλλο χαμπάρι τίποτα. Και ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας κύριες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα. Τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί αργήσατε κυρία μου?
1: Με τα μάτια που με βάζετε να βλέπω.
0: Ναι.
1: Νιστάζω.
0: Σε πήρε ο ύπνος, παιδιά.
1: Κάκι στο παιχνίδι.
0: Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός μου θύμισε τον περσινό Παναθηναϊκό. Αγνώριστος ο φετινός.
1: Καλά, και ο Ολυμπιακός ήταν κάτι φοβερό.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Εν τω μεταξύ, ακούμε τις δηλώσεις του Νίστρουμ, του προπονητού μας, κυρία Έλληνα, και λέει ναι, που έξεμε πολύ καλά κτλ. Ήταν ωραίο. Και τι συμβαίνει τώρα, και λέω, τι λέει και ο δικός μου, έχει πιει τίποτα?
1: Μα τι λέει,
0: λοιπόν, μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Έγινε λάθος μετάφραση. Το πιστεύεις? Δηλαδή, ο μεταφραστής άλλα έλεγε ο Νίστρουμ και άλλα μετέφραζε αυτός. Ρε, του έλεγε ο Νίστρουμ, δεν παίζουμε καλά. Αυτός έλεγε, παίζουμε καλά. Ό,τι να είναι, μη χειρότερα θες. Όλα στραβά, όλα στραβά. Ένα πάρε ευχή να πάρε. Πάει και αυτό. No penalty, no party μου λέει ο Νίκος ο Παουτζής. Να σε δω και σένα σήμερα. Να σε δω και σήμερα. Σήμερα τους άλλους ασπρόμαυρους. Αν νικήσει ο Πάουκ σήμερα είναι πρώτος.
1: Σόπα ρε.
0: Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Ο ασπρόμαυρος με Καλαμάτα.
1: Εντάξει.
0: Είχα ένα συμμαθητή στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Την Καλαμάτα. Τον Παντελή τον Τορμούσογλου.
1: Μάλιστα.
0: Τι παράγει ρε κοσμάτι. Παντελή η Καλαμάτα. Μουσμουλά.
1: Μουσμουλά.
0: Έτσι με έλεγε ο Παντελής. Μουσμουλά. Το στοίχημα συνεχίζει, λέει, άρχισε να το σκέφτεσαι. Μα εσύ είμαι Νίκο μου που θα διακοπεί το μάτς. Δεν μου πες κάτι άλλο, δηλαδή δεν διακόπει το μάτς, άρα κέρδισα το στοίχημα. Καλά δεν το λέω τον Νίκο?
1: Πάνω κάτω.
0: Επώς. Το πρωτάθλημα τώρα μπαίνει δυνατά. Δεν ξέρω να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Περίμενε. Να το δω και το σημερινό και θα σου πω. Γεια σου ρε Μένη. Να, μου στέλνει τα μουσμούλα εδώ πέρα, Μένη. Καλή εβδομάδα, χαρούμενη Δευτέρα. Να σε καλά ρε Μένη, να σε καλά. Ο Αργύρης ο driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Άρα εβδομάδα ρε παιδιά. Ξεκίνησε εβδομάδα ρε παιδιά.
1: Δεν θα ξεκινούσε. Με τι ξεκινάμε την εβδομάδα, τι έχουμε σήμερα?
0: Ούτε που ξέρω να σου πω την αλήθεια. Κάτσε να τα βάλω σε μια τάξη στο μυαλό μου, γιατί περάσαμε πολλά τους από εδώ, κύριε Γουέ. Συγχύστηκα και χθες.
1: Πες με τι?
0: Πώς?
1: Με τι?
0: Με το... όλα, με όλα τσαντίστηκα χθες.
1: Με το... Είχε νεύρα χθες.
0: Είχα νεύρα. Παναγιώτης Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Ωραία Παναγιώτη, ωραία Κεφαλάρη. Εγώ λέει τέταρτο σταυγό, λέει ο Νίκος ο Παουτζής. Μπρά, αισιοδοξία βλέπω. Τέταρτο σταυγή, για σένα που λες ότι θα το πάρεις περίπατο. Αν όχι περίπατο, κούτσου κούτσου τσουκου τσουκου, πώς το λένε, θα το πάρω.
1: Αν βγει τέταρτο ο Πάουκ,
0: θα με βγάλει την ψυχή, αυτό καταλαβαίνω. Θα το πάρω, αλλά θα με βγάλει την ψυχή.
1: Αν ο Πάουκ βγει τέταρτο.
0: Ναι.
1: Και ο Νίκος ο Παουτζής δεν θεωρεί ότι εσύ θα πάρεις το πρωτάθλημα. Θεωρεί ότι θα το πάρει η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός. Γιατί ούτε από αυτές τις ομάδες έχουμε δει τίποτα εντυπωσιακό.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει μια σταθερότητα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πάει το στοίχημα δηλαδή. Κάτσε, ποιο είναι το στοίχημα? Γράψε μου ακριβώς ποιο είναι το στοίχημα. Ότι θα πάρω ή όχι το πρωτάθλημα. Πάει το στοίχημα. Αν είναι για το πρωτάθλημα, πάει. Ναι, ωραία, οκ. Okay. Μέσα.

0: αθλητή στο βοτανικό, τι δεν καταλαβαίνεις. Τι. Double είχες πει, κάτσε ρε. Και τα δύο σε... Και ο double, ξέρω, το double είναι λίγο πιο δύσκολο. Double στο βοτανικό. Από τώρα στο λέω.
1: Βέβαια. Παρακαλώ. Όταν λέτε τέτοια, δηλαδή ναι, πρέπει να μπω πρωταθλητή στο βοτανικό, πάω πέρυσι με τα 100 χρόνια, ναι, αυτά δεν πάνε πολύ γούρι.
0: Δεν πάνε πολύ γούρι.
1: Δεν είδες τον πάω πέρυσι, δεν πέρυσι.
0: Ναι, με τα 100 χρόνια, σωστά. Δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Σωστό και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, θες πόνεσαν τα μάτια μας με αυτό που βλέπαμε. Δεν ήταν. Αν είναι δυνατόν. Προχωράμε, προχωράμε.
1: Με Your Look θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας, κουκλάρες μου, γιατί έχουμε νέες παραλαβές στα φθινοπορεινά μας ρούχα τώρα πια. Πάμε να ανανεωθούμε, να αλλάξουμε λίγο την καρνταρόμπα μας και για εσάς που κάνατε ντουλάπες, τις κάνετε τις ντουλάπες, εσείς είστε τελειωμένες με αυτό. Πάμε λοιπόν, έχουν έρθει όλα τα καινούρια, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε τζιν παντελόνια και φέτος τα τζιν θα τα βρείτε και σε χρώματα, σε καφέ που είναι το χρώμα της σεζόν και φέτος, σε μπορντό. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε πανοφόρια, πάρα πολύ ωραία σετάκια επίσης θα βρείτε που ξέρω ότι τα λατρεύετε για την καθημερινότητά σας. Πάρα πολύ βολικό το σετάκι, μας βγάζει από τη δύσκολη θέση τι να συνδυάσουμε, είμαστε στυλάτες και άνετες χωρίς να κάνουμε καμία προσπάθεια. Το σετάκι είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί το φοράς και μαζί, το φοράς και χώρια, φοράς μόνο το πάνω μέρος, μόνο το κάτω μέρος, το συνδυάζεις και έχεις άπειρες επιλογές με ένα μόλις ρούχο. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές επίσης σε μπλουζάκια για αυτό το διάστημα, τα λίγο πιο λεπτά, αλλά και λίγο πιο χοντρά για τις μέρες που έρχονται του χειμώνα. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, μπιζού, για να είστε κουκλάρες από την κορυφή ως τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
0: Αν το χάσεις, Μέλη, μην αρχίσεις να τραβλίζεις με αυτό που θα πρέπει να αγοράσεις. Αυτά δεν μας τα πες. Τι πρέπει να αγοράσω δηλαδή? Γιατί εδώ ο Νικολογιάννης τα εξηγεί ωραία, έτσι. Τα εξηγεί ωραία.
2: Το τέτοιο πάλι, τώρα μην μιλήσω τώρα. Γιατί... Τώρα, αν αυτό το πέραν δεν έχει δοθεί στο 86 στον Ολυμπιακό, θα αρχίσω με την κουβέντα από τη διαιτησία και όχι από το αγωνιστικό. Αλλά εγώ θέλω να είμαι σωστός. Δεν υπάρχει φάση αυτή στο 86. Εύχομαι να συμβεί σε βάρος του αντίπαλου, τη ΣΑΚ, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Πέστα. Και αν μου πείτε, εσείς οι τρεις, εδώ, που είμαστε εδώ, ότι αυτό δεν είναι πέναλτι, οκ.
0: Τα βάζουμε με όλους, κατάλαβες, κυρία μου.
2: Είμαι στο 87 και είσαι με 10, σου δίνει το πέναλτι, το κάνεις ένα-ένα και τελειώνει η ιστορία.
3: Σταύρο, εσύ βλέπεις πέναλτι σε αυτή τη φάση?
4: Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Τάζο το έχει επισημάνει, καθυστερήσεις και λίγες οι καθυστερήσεις και το έλειξε και πριν την ώρα του.
0: Το έλειξε και πριν την ώρα του, δεν περίμενε καν.
5: Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο είναι επίοικος απαράδεκτο.
2: Ότι έγινε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Και παίξει του Παναθηναϊκού πήραν 7 κάρτες και του Ολυμπιακού πέρα από την κόκκινη κάρτα είναι του Φορτούνη και αν δεν κάνω λάθος καμία άλλη. Και ο Ντεφράι στο 51
1: δεν θα πω ότι έγινε.
2: Καθαρά κόβει την μπάλα και δίνει φάουλ και κίτρινη κάρτα, έτσι.
6: Και αυτό. Έχει πάρει κίτρινη και ο Ρέτσος 45-2 και έχει πάρει τις δύο Σάλιακας 4 συνολικά.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά σου λέω ότι για τις κίτρινες λέω, τη βγάζω την κόκκινη έξω.
6: Του Σάλιακα
2: κίτρινη. Είναι 3 και 7.
6: Δεν μπορεί να τη βγάλει έξω.
2: Ρε παιδί μου, ωραία, 7 και 4.
6: Αυτό είναι όπως
5: ναι, το Ντεφράι δεν είναι κάρτα.
2: Δεν είναι κάρτα.
5: Το έχω σημειώσει και. Αλλά σα λέω. Αν καθόμουν ναι, και μένιο, έλεγα τα πράγματα.
0: Μας έσφαξαν κυρίες και κύριοι. Μας έσφαξαν. Ακούτε εδώ, Νικόλο.
2: Μου ότι ο Ντεφράι δεν είναι κάρτα και δύο φάουλ σε πρώτο του Παναθηναϊκού.
3: Ο Ντεφράι δεν είναι τα κάρτα.
5: Όχι,
2: δεν είναι κάρτα. Μα δεν είναι φάουλ. Την μπάλα διώχνει.
3: Στο φάουλ που έδωσε πέρυσι το Ολυμπιακό.
2: Ναι, φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ.
0: Του μπέρδεψε όλο ο Νικολογιάννη. Του μπέρδεψε. Και να μην μα δώσει το πενάλτι στο 87, Έλενα.
1: Εκείνο ήταν αδικία.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εγώ δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
0: Δώσ' το ρε.
1: Μα εγώ με τον Παναθηναϊκό ήμουν χθες. Με είδες να είμαι με καμιά άλλη ομάδα?
0: Όχι, με Παναθηναϊκός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Μεσοποταμίας. Λέει και ο Πέρης. Γεια σου ρε Πέρη.
1: Μεσοποτάμια σήμερα, ωραία.
0: Μεσοποτάμια. Middle of the road. Of the river.
1: Καλημέρα και στη Μένη.
0: Εγώ περίμενα να πάρει θέση και ταραμπάγκο χθες, βέβαια.
1: Καλά, μα το Θεό. Παιδιά, είμαστε χθες, βλέπουμε το μάτς. Εγώ, ο Φάδερ και ο Δαμιανός, ωραία. Εγώ μούγκα όλο το μάτς, Έλληνα Σουντόκου.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή ξεκινάει αυτή η εκπομπή με την Κάτια Ταραμπάγκο και βλέπω ότι η Κάτια Ταραμπάγκο σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής κάνει ό,τι έκανα εγώ σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Δηλαδή, κάθεται μόνο Σουντόκου δεν είχε βγάλει να λύσει.
0: Ναι.
1: Και τους λέω τώρα, συγγνώμη, εγώ κάθομαι εδώ πέρα. Και η Κάτια Ταραμπάνκο κάνει το ίδιο και πληρώνεται. Όταν θα έρχομαι για μάτς θα με πληρώνετε.
0: Μα την Ταραμπάνκο την έχουμε στο όπεν για την ομορφιά.
1: Θα με πληρώνετε για μένα, γιατί με έχετε εκεί πέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Θα έρχομαι κι εγώ για την ομορφιά μου. Μπράβο. Και απαιτώ από εδώ και πέρα στα επόμενα μάτς τις Πέμπτες που μου είπατε θα δούμε και διπλό μάτς.
0: Πέμπτη βεβαίως, ναι.
1: Θα με πληρώσετε άμα θέλετε να έρθω.
0: Γιατί ξεκινάμε με Παναθηναϊκό και συνεχίζουμε με Ολυμπιακό στις 10.
1: Άμα θέλετε να έρθω, σαν την Κάτια Ταραμπάκο θα πληρώνομαι.
0: Ο κύριος Στράτος, εδώ τι μας λέει, ο Στράτος στεναχωρημένος. Πήγε μέχρι την Καρδίτσα, διέσχισε όλο τον Ε65. Πήγε στο γήπεδο εκεί στα χωριά, στους οφάδες, μέσα στις Καρδίτσες. Δεν τα πει, δεν μας πήγε χθες ημέρα. Δεν ήταν Σαββατοκύριακο.
1: Τα έχουμε και Δημήτρη Δαΐο για αθλητική ενέργεια.
0: Καστοριά δεν μας πήγε. Χάσαμε. Το μπάσκετ το παλέψαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πάλι εκεί με τις Καρδίτσες. Αυτές τις Καρδίτσες να μην τις δω ξανά. Τι άλλο είχαμε, ρε παιδιά. Ορίστε, Παναθηναϊκός έχασε, δηλαδή, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μένη.
0: Μάλιστα.
1: Την αστρολόγο της εκπομπής μας, η οποία μας στέλνει σήμερα τα ζώδια. Γεννήθηκες με τι γεννήθηκε κάθε ζώδιο είναι το θέμα σήμερα.
0: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
1: Μπορεί κάποιο ζώδιο να γεννήθηκαν με αυτό, έτσι δεν το ξέρω. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Στράτο, καλή εβδομάδα μας λέει. Η υγεία και η ανθρωπιά είναι διαμάντια. Όποιος τα έχει είναι πάμπλουτος.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα, τώρα φτιάχνεται. Γιατί ο Παναθηναϊκός τι είναι, καμιά παλιά?
0: Ναι, αφού έχουμε σχεδόν τους ίδιους.
1: Ξεκίνησε η αντεπίθεση, λέει. Στα ντέρμπι θα είναι καλός. 17
0: είναι?
1: Χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Ποιος είναι έτσι?
1: Ολυμπιακός. Και αν είχε 10 λεπτά ακόμα, πιο πιθανό να βάζει Ολυμπιακός γκολ παρά ο Παναθηναϊκός.
0: Δύσκολο.
1: Παρά ο Παναθηναϊκός.
0: Μα περίμενε και αυτόν τον Αρέτσο να κάνει μια γκάφα. Σαν να κάνει κάθε ματς γκάφα. Κάθε ματς. Και χθες δεν έκανε γκάφα. Ακριβώς, Νίκο μου, αυτά το έβαλα και το απόσπασμα. Είδα, λέει, την εκπομπή Έσχος που πληρώνει ο Ιβάν στο Open. Άκουσα τον Βλαχογιάννη και τον Καφετζόπουλο και το μόνο που λέγανε και οι δυο είναι το πώς τους αδίκησε η διαιτησία. Μάλιστα, ο Νικολακό,
1: ναι.
0: Ο Νικολακόπουλος του Ολυμπιακού γύρισε το 1989 σε μια φάση για να μας πει τώρα ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Καλά,
0: πόσο πίσω πήγε
1: ο
0: Νικολακόπουλος, λέει το 89, θυμάσαι, λέει, ένα μάτς που είχε φύγει μπροστά.
1: Εγώ θέλω να σχολιάσω του ΠΑΟΚ τον σχολιαστή, ο οποίος κάποια στιγμή είπε αυτά τώρα είναι μα.
0: Ένα παρευχή να πάρει.
1: Θα ακούσετε αυτό.
0: Ναι, για πες το.
1: Αυτό που είπε ο του ΠΑΟΚ ο σχολιαστής.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο άνετος χθες. Του ΠΑΟΚ ήταν ο πιο άνετος. Λέει, άσε να μαλώνει αυτό, σε κερδίσω εγώ απόψε, αυγό πρώτος. Κατάλαβες. Γεια να δω γραμμούλα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα κύριε Χρήστο, κυρία Έλενα.
0: Μπαμπαμπα, πλάκωσαν οι Ολυμπιακοί. Ωραία, θα μας πάει εβδομάδα.
7: Πλάκωσαν οι Ολυμπιακοί. Πιο αντικειμενική προσέγγιση στο παιχνίδι δεν έχω ακούσει από εσάς, κύριε Χρήστο.
0: Μπράβο.
7: Ναι, πολύ αντικειμενική.
0: Πού διαφωνείτε, κύριε μου?
7: Εγώ διαφωνώ ότι ναι, υπάρχει παράβαση, αλλά είναι φάουλ, είναι έξω από την περιοχή.
0: Έστω δεν έξω από την περιοχή. Πάλι θα μπαίνει.
1: Συμφωνούμε.
7: Άλλο να λέμε όμως ότι είναι πέναλτι.
0: Κοίταξε να δεις. Έγινε φάουλ έξω από την περιοχή και πέναλτι μέσα στην περιοχή. Διάλεξε τι θες να
7: πει. Πριν προηγηθεί η κόκκινη του Σάλιακα, έχετε μία δεύτερη κίτρινη εκεί, πώς το λένε τον παίκτο δικό σας, που το πιάνει από τη φανέλα, το βλαβεύει και του χάρισε τη δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, και όπως είπε και ο Μαρινάκης, μας αδίκησε. Κερδίσατε κόντρα στη διαιτησία, το είπε.
7: Δεν μπορείτε να κερδίσετε τον Ολυμπιακό.
0: Τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Αυτά δεν μπορώ, εγώ δεν κατάλαβες. Αυτά τώρα, εγώ βράζω τώρα.
1: 17 χρόνια κι άλλο. 17 χρόνια και
0: συνεχίζουμε. Δεν μου λες. Ήταν φάουλ έξω από την περιοχή και πέναλτι μέσα στην περιοχή. Γιατί δεν έδωσε τίποτα από τα δύο?
7: Είπαμε, ήταν φάουλ, δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι, φάουλ ήταν έξω από την περιοχή. Πέναλτι ήταν όταν μπήκε στην περιοχή.
7: Πώς ήταν πέναλτι όταν μπήκε στην περιοχή?
0: Γιατί τον έριξε και τροκλοποδιά μέσα.
7: Για δέστε λίγο το replay.
0: Τότε 100 φορές.
7: Τότε
0: και ο Νικολογιάννης εδώ πέρα δεν μπορούσε.
7: Δηλαδή, ακόμα και στην ΕΤ και στην ΕΡΤ, ο Βαρούχας, ο δικός σας άνθρωπος, λέει ότι είναι φάουλ.
0: Ποιος είπε φάουλ, ο Βαρούχας?
7: Ναι.
0: Και μη χειρότερα. Κάτσε να ακούσω έναν Παναθηναϊκό εδώ τι λέει.
7: Το απόσπασμα. Και όλοι αυτό λένε. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς.
0: Για να δούμε, λέει, τι λέει η κόκκινη φιλία εδώ μέσα.
8: Καλημέρα, Νατσουλίνιο. Καλημέρα, Έλενα. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Όσον αφορά το χθεσινό ντέρμπι, Χρήστο, Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί. Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
8: Πρώτη στη βαθμολογία.
0: Ναι. Για τώρα, πέντε στα πέντε, ρε, μας χάλασαν το σέρι. Οι
8: Ολυμπιακοί μιλάνε για διαιτησία. Τι να πω, δεν πρέπει
0: να μιλήσω καν τώρα.
8: Να το σχολιάσουμε καν. Είναι να γελάς. Να γελάς με αυτού και να γελάς και με τις δηλώσεις που κάνουν επίσημα πρόσωπά του.
0: Πες τα ρε Δημήτρη Κόκκινη, Φίλιππ.
1: Βέβαια είναι να γελάσουμε.
0: Ο Γρηγόρης έχει να απαντήσει κάτι σε αυτό.
1: Αλλά... Όχι, ο Γρηγόρης έκλεισε.
0: Έκλεισε, δεν τα αντέχει, δεν τα αντέχει. Βλέπεις, δεν τα αντέχει.
1: Γενικά το χθεσινό μάτς βέβαια και για τους Παναθηναϊκούς και για τους Ολυμπιακούς ήταν για γέλια. Για να γελάς δηλαδή όπως λέει και ο... Αλλά και για τις δύο πλευρές. Η Ηρακλάρα από την άλλη.
0: Η Ηρακλάρα 2-0.
1: Όχι, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Ανεβαίνουμε, ερχόμαστε σε αυτό λοιπόν. Κοίταξε να δεις, θέλω να μας πας έναν φίλο σου τώρα, πριν συνεχίσουμε τους σχολιασμούς εδώ πέρα, να μας πας Μάκη Σάικλον, γιατί φτάνει η ώρα της συνταξιοδότησης και ο Μάκης γι' αυτό το μήνα...
0: Γεια σου Μάκη Σάικλον, την καλημέρα μου Κολοκυθού.
1: Έχει ετοιμάσει για όλους μας κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε και διανύουμε τον Οκτώβριο. Τον τελευταίο μήνα που ο Μάκης θα είναι στο πρατήριο Cyclone. Γιατί μετά από 42 χρόνια έρχεται η ώρα της συνταξιοδότησης. Κλείνει ένας τεράστιος επαγγελματικός κύκλος. Και ο Θωμάς ο Χριστούς σας ευχαριστεί όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια στηρίξατε την προσπάθειά μας. Είχατε την προτίμηση στο μαγαζί μας. Το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί από 1 Νοεμβρίου σε εταιρικό αβίν για τα επόμενα 18 χρόνια. Αλλά μέχρι τον Οκτώβριο που ακόμα είναι μάκιστα πράγματα, ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, παιδιά, ό,τι μα ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, όλα τα είδη του πρατηρίου, οι παντικάξεις του αρχημικά ή ό,τι άλλο υπάρχει μέσα, μείον 40% σε όλα, τονίζω. Αυτός είναι ο Μάκης. Είναι η τελευταία του προσφορά για όλους εμάς, πριν πει το δικό του αντίο από την επαγγελματική ζωή. Το χάσετε, είναι μοναδική ευκαιρία. Καλημέρα Μάκης Σάικλον Κολοκυνθού. Έχασε και ο ΠΑΟΚ Σταραζίου.
1: Αυτό που το πας.
0: ΠΑΟΚ Ορισσό, καλά, ότι θα χάναμε, θα χάναμε. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει 3-0.
1: Αμτάρα που έγιναν με την Φλατσάτα.
0: Φλατσάτα Καστοριά θα πλακωθούν στο ξύλο στο τέλος, έτσι πως πάνε. Βγάζει ανακοίνωση Φλατσάτα. Απαντάει η Καστοριά. Απαντάει ξανά στην απάντηση της Καστοριάς η Φλατσάτα.
1: Τι
0: γίνεται ρε παιδιά. Τι έπαθε η Φλατσάτα με την ομάδα. Χαμός. Για την ομάδα Β. Τους βάζει και τους βάζει. Χαμός σου λέω. Χαμός. Δηλαδή τι έντονο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό.
1: Από αθλητικής απόψεως. Γιατί κατά τα άλλα είχαμε τίποτα.
0: Η Φλατσάτα και η Καστοριά. Και το καλοκαίρι μεταγραφές και τα λοιπά ήταν... Άριστες οι σχέσεις των δύο.
1: Επίσης τώρα η Καστοριά η Β' δεν έχει νομίζω και κανένα σκοπό τώρα να πάει.
0: Όχι, είναι
1: πολύ
0: μόνο
1: κοντρά.
0: Να παίζουν τα παιδιά για να μαθαίνουν λίγο μπαλίτσα.
1: Είναι υποχρεωτικό η Καστοριά να έχει μια δεύτερη ομάδα.
0: Εντάξει,
1: τα παιδιά δεν έχουν ούτε δυνατότητα να ανέβουν ούτε να κατέβουν. Από ό,τι ξέρω.
0: Να κατέβουν δεν μπορούν και να πού να κατέβουν.
1: Σωστά, πού να πάνε. Επαγγελματίες και κάτω δεν έχουν. Οπότε δεν νομίζω τέλος τώρα πάντων. Ότι έγινε κάτι πολύ ασκεμμένα για να αντιδράσει τόσο πολύ η Νόη.
0: Θα δούμε. Η Νόη πάντως ζητάει ίση μεταχείριση σε όλους. Δηλαδή όπως έπαιξε χθες η Β' να παίζει με όλους. Γίνεται μάχη στη Β', ποιος θα βγει στην Α.
1: Επίσης να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Η Φλατσάτα κάποια στιγμή λέει αυτό που είπες τώρα, να παίζει ότι αυτοί οι παίκτες δεν θα ξαναπαίξουν. Πού το ξέρει.
0: Κοίταξε, ουσιαστικά εννοεί ότι ήταν κάποιοι παίκτες που δεν έπαιξαν το μάτι της Καστοριάς και έπαιξαν εκεί. Είναι λίγο τώρα.
1: Πώς ξέρει ότι
0: παθώ να βρω μια άκρη και εγώ τι ακριβώς γίνεται. Αλλά...
1: Χρησιμοποιήσει ξανά. Αυτό δεν κατάλαβα μόνο από την ανακοίνωση.
0: Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Θα καλέσουμε κανέναν άνθρωπο να μας το εξηγήσει. Εντάξει. Έχω το φίλο μου τον Καραπαυλίδη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι παίζει εκεί πέρα και τι έγινε με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν. Προχωράμε, πάμε χορηγό.
1: Ναι, θα πάμε και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα το πιο σύγχρονο κτίριο στον ομό μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Και ξεπροβοδίσαμε για το λεωφορείο να πάει εκεί στο Καραϊσκάκη ρε παιδί μου και είχε μια κούρα. Κοίτα εγώ τι γινόταν. Τους εμψυχώσαμε, αλλά πατήσαμε. Είδες. Λοιπόν, λένε και διάφορα ωραία συνθήματα εκεί πέρα. Οπότε, για να πάμε.

0: Λες αυτό το πράγμα, αυτή η μουντίλα και η βροχίλα και η υγρασία θα συνεχίσουν πολύ ακόμα.
1: Κοίτα, καλώς φαίνεται τώρα έξω καιρός, ξέρω.
0: Είναι καλώς, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα.
1: Φθινόπωρο μπήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι πολύ δραματικά από εδώ και στο εξής.
2: Αυτή είναι η φατσάρα για το χαμόγελο της κοράκλας μου όταν ακούει για διετσία με Ολυμπιακό.
0: Πού τα πετυχαίνεις αυτά τα ενσταντανέ.

0: Παιδιά, είναι μια εβδομάδα που έχουμε συνταρακτικές εξελίξεις, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα ανακοινώνεται το επίδομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το επίδομα θερμάνσεως. Το επίδομα πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, είδες τι έκανε ο Τραμπ με το Πούτιν, έτσι. Συμφωνία.
1: Το είδα, ναι.
0: Συμφωνία. Πόλεμος, αλλά ήρθαν τα ζόρια και εκεί που ήταν να ξεντώσουν οικονομικά τον Πούτιν, θα τον κάνουν πλούσιο από ποτέ.
1: Ζητά να αλλάξει και
0: γίνονται φοβερά πράγματα.
1: Ο Ζελένσκι στην Ουκρανία.
0: Ο Τραμπ θα αγοράζει φθηνά από τον Πούτιν και θα τα πουλάει πιο ακριβά στην Ευρώπη. Μια χαρά η Ευρώπη. Μιλάμε για επιλογές τώρα, όχι αστεία. Μιλάμε για κεφάλια, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Νευρίασε και ο Ζελένσκις. Του είπε καιρός να φεύγεις, φίλε. Νευρίασε ο άλλος.
1: Εντάξει, λογικό κι αυτός.
0: Και για τη συμφωνία νευρίασε. Πάντως είναι μια εβδομάδα, παιδιά, που θα έχουμε επίδομα θερμάνσεως. Για να δούμε πόσο λες να είναι. Πόσο να είναι. Θα έχουμε έκπληξη.
1: Την Πέμπτη, άλλο.
0: Την Πέμπτη έχουμε πετρέλαιο θέρμανση. Είναι 15, δεν έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα το έχουμε σίγουρα μέχρι Τετάρτη. Θα έχει ανακοινωθεί. Διαφημιστικό, παιδιά, έρχεται. Πολύ ωραίο διαφημιστικό και επανερχόμεθα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30 η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 15 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν από Βασίλειο.
0: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
14: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
16: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
17: Αντένες FM 93,6.
1: Και πώς είναι η βαθμολογία, με ρωτάνε εδώ τώρα, γιατί δεν είδαμε. Παιδιά, παρά την ήττα μας παραμένουμε πρώτοι με 15 βαθμούς, να το πούμε γι' αυτό. Δεύτερη η καταϊδρωμένη ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13. Και αυτό που λέγα νωρίτερα είναι ότι αν κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, που έχει 12, μας φτάνει, θα έχω συγκάτοικο εγώ τώρα στην πρώτη θέση, κατάλαβες. Oh. Δεν θέλω στριμωξίδι εγώ στην πρώτη θέση, κατάλαβες. No. αυτά είναι. Ο Ηρακλής 9 βαθμοί, έτσι, 7ος.
18: Έτσι.
1: Ωραία, φίλε. Πότι Ηρακλής συγκεκριμένα. Γιατί τον λέμε πότι Ηρακλής.
18: Ναι, τώρα.
1: Είναι πότης. Είναι πότης.
18: Ποιος έχουμε από κάτω μας.
1: Από κάτω σας. Θες να δεις τους από κάτω σας.
18: Ναι, ναι.
1: Έχετε κάτω Πανετολικό,
18: ναι.
1: Κηφισσά,
18: ναι.
1: Αστέρα,
18: ναι.
1: Κάλαμάτα,
18: ναι.
1: Ατρόμητο,
18: ναι.
1: Λεβαδιακό, ναι. Και Βόλο που είναι τελευταίος.
18: Έχουμε περάσει 7 ομάδες και έχουμε άλλες 7 για να περάσουμε.
1: Α,
18: μια χαρά είμαστε. Είμαστε εξαιρετικά.
1: Έτσι,

0: δεν με εξήγησε, Έλληνα, γιατί τον Ερακλή τον λένε Πότι Ερακλή.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Τι είναι Πότι, τι είναι Πότι ο Ερακλή. Πότι Ερακλή, τι είναι αυτό το πράγμα. Μήπω δεν είναι ο Ερακλή ο κανονικό. Μήπω έχει πάρει κανένα φημί από αλλού. Πότι Ερακλή, Πότι Ερακλή.
1: Παναθλητικό όμιλο Τρίγλια.
0: Τρίγλια.
1: Ναι.
0: Α, είναι Πότι. Α, νόμιζε είναι Πότι ο Ηρακλής. Δεν πίνει ο Ηρακλής, δεν πίνει έτσι. Ναι. Δεν πίνει.
2: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι Πότι. Δεν πίνω.
3: Είμαι. Πάντως στον κόσμο,
0: είσαι Ηρακλής, το κατάλαβα.
1: Αυτό λέει συνέβη το 2021.
0: Ναι.
1: Το μακρινό.
0: Μάλιστα.
1: Όταν η ομάδα της Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής, έχεις πάει ποτέ στη Νέα Τρίγλια?
0: Νέα Τρίγλια μπορεί να έχω περάσει, δεν ξέρω.
1: Έχεις περάσει σίγουρα. Συγχωνεύτηκε με τον Ηρακλή, με τον ιστορικό.
0: Τον ιστορικό, η Τρίγλια.
1: Είναι σύλλογο Ηρακλή, οπότε τώρα είμαστε ποτ Ηρακλής, γιατί είμαστε συνενωμένοι. Ερμανός της δυνάμεις.
0: Ωραία, ωραία. Τρίγλια λοιπόν. Για να δω εδώ ποιοι έχουν γεννηθεί. Α, στέλνω την Ολυμπιακάρα Νίκο Κοτόπουλο σήμερα. Καλημέρα Χριστό Έλληνα, καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά. Πού να τη βρω τη χαρά, κύριε Νίκο, πού να τη βρω, τη στερήσατε χθες. Λοιπόν, Νίκη έχει γενέθλια σήμερα, η Νίκη, ο Παντελής έχει γενέθλια σήμερα. Ο Λευτέρης, η Κορνηλία, η Δέσποινα, ο Σιμεών, ο Κώστας, ο Παναγιώτης. Η Δήμητρα έχει επίσης γενέθλια σήμερα, η Θωμαή. Ο Νίκος ο Χατζηγυριακίδης από το Άργος. Μπράβο, χρόνια πολλά κύριε Νίκο. Και η Χριστίνα Γιατζηζίδου επίσης έχει γενέθλια
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά.
0: Οι Ολυμπιονίκες μας, καλημέρα Χριστίνα, χρόνια πολλά. Και τι λέμε εμείς, παιδί μου, όταν ο κόσμος έχει γενέθλια? Τι λέμε
1: happy birthday.

0: Έτσι, μπράβο. Αυτά λέμε εμείς εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Και για να πάμε, για να πάμε. Να δούμε και τις, πώς το λένε, σήμερα έχουμε και γιορτές.
1: Δεν έχω κάτι εγώ σε γιορτή.
0: Δεν έχεις κάτι σε γιορτή σήμερα. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Τι λες που δεν γιορτάζει.
1: Εγώ δεν έχω κάτι.
0: Αρχικά είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνω αυγά τηγανιτά. Μια φορά να κάνω αυγά τηγανιτά, παιδιά. Ε, πέντε. Παλιά έφτιαχνα πέντε αυγά τηγανιτά.
1: Εδώ γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και ξεβουλώνω μαρτυρίες μετά.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας επίσης.
1: Α, ωραία.
0: Πονάνε τα ποδαράκια. Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Σκρέκα. Ε.
1: Ναι.
0: Είχα και συμμαθήτρια Ανδρομάχη. Λοιπόν, μάχη. Η μάχη.
1: Ε, ναι, ναι.
0: Μάχη. Μαχούλα. Μαχούλα. Ανδρόμαχος.
1: Δεν πάει.
0: Έλα, δρόμαχος δεν θες, Μάχος, μάχος. Σιμεών, επίσης. Α, γιορτάζει σήμερα ο Μητροπολίτης Σιμεών.
1: Νομίζω ότι και ο δικός μας Μητροπολίτης γιορτάζει αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, την Πέμπτη.
1: Διότι πήγα εκκλησία την Κυριακή.
0: Τι λες ρε Έλενα.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: άκουσα.
0: Πήγες εκκλησία την Κυριακή.
1: Και άκουσα το λόγο του Μητροπολίτη και κάπου άκουσα.
0: Πού είναι
1: ότι...
0: ο δεξιός ψάλτης, ο αριστερός κτλ.
1: Πήγα για άλλο λόγο.
0: Κάνεις κατόπτευση του χώρου.
1: Πήγα για άλλο λόγο. Λοιπόν, πήγα εκκλησία και άκουσα εκεί στο λόγο ότι είναι η γιορτή μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε
1: το γιορτή. Ξέρω.
0: Και είμαι καλεσμένη, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως τη γιορτή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σημειώνεις. Να πούμε όμως και χρόνια πολλά και στον Μητροπολίτη Σιμεών Φθιώτιδας, εντάξει.
1: Σωστά, ναι.
0: Γιατί είναι η γιορτή του σήμερα. Σίμος, Σιμεωνή, Σιμεωνία, Σιμεώνα και Σίμη. Γιορτάζει ο Βαλάνδης και ο Βαλάντιος επίσης σήμερα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Άρα έχουμε πολύ γιορτή, ρε. Τι μας λες ότι δεν έχουμε γιορτή.
1: Εγώ δεν έχω τίποτα.
0: Αμάν.
1: Καλημέρα.
0: Στο ημερολογιό σου, παιδί μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Κανονικό εορτολόγιο εδώ πέρα.
1: Λέω αυτό και πας και Γέρμας Φάρμ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάλι δικαίωση Βελόπουλου, λέει ο κύριος Παύλου.
0: Τι έπαθε πάλι.
1: Οι Ευρωπαίοι και ο Μητσοτάκης συνεχίζουν να στέλνουν όπλα στο Ζελένσκι και θα αγοράζουν το φθηνό πετρέλαιο της Ρωσίας πανάκριβο από τον Τραμπ.
0: Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι.
1: Για η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι. Ότι ο Τραμπ τώρα έκανε συμφωνία με τον Πούτιν, είπαμε έτσι, να παίρνει φθηνό πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο θα το μεταφέρει στον Τραμπ τα ελληνικά πλοία των εφοπλιστών. Κατάλαβες. Και τα φέρουν πάλι πίσω μετά στην Ευρώπη. Θα τα πουλάει ακριβά ο Τραμπ στους Ευρωπαίους. Πώς μας έχει κάνει έτσι ο Τραμπ, παιδιά. Δηλαδή, τι κότσο μας έχουν πιάσει, ρε φίλε. Δεν θα βγάλουμε τα δικά μας τα πετρέλαια. Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Όταν βγάλουμε τα δικά μας όμως.
1: Εγώ δεν θέλω να βγάλουμε τα δικά μας, το έχω ξαναπεί.
0: Γιατί
1: τα φοβάμαι αυτά.
0: Τα φοβάσαι τι, γιατί
1: φοβάμαι. Φοβάμαι όταν.
0: Τι φοβάσαι.
1: Όταν υπάρχουν πετρέλαια, δεν υπάρχει χώρα με πετρέλαιο που να μην έχει κανένα πόλεμο, καμία επίθεση, κανένα τέτοιο.
0: Λες.
1: Τα φοβάμαι αυτά, δεν τα θέλω.
0: Λες. Μάλιστα. Εντάξει. Για να δούμε τώρα που θα πάμε.
1: Γέρμας Φάρμ θα μας πας.
0: Γέρμας Φάρμ στο πεντανόστιμο μικροπωλείο μας στην Αλεύχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας χέρδος. Είμαστε Γέρμας Φάρμ.
1: Είμαστε!
0: Ξεκινάμε την εβδομάδα και όλη τη βδομάδα πρέπει να έχουμε πρώτη ποιότητα στο
1: τι
0: τραπέζι.
1: Τι πάει για αρχή εβδομάδα. Τι θα έκανε για αρχή εβδομάδα.
0: Αρχή εβδομάδα κάθε θα έκανε ένα κοτοπουλάκι.
1: Και εγώ κοτοπουλάκι σε κοτοπουλάκι θα πήγαινα.
0: Να ξεκινήσω ήρεμα, απαλά, ήρεμα, όμορφα. Θα το συνέχιζα με πιο σκληρά στη συνέχεια, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό στέλνω χαιρετίσματα σε όλη την ατιόμαδάρα μου, Γέρμας Φάρμ και σήμερα, παιδιά. Μη χάνετε ποτέ τις ωραίες προσφορές μας. Και Τετάρτες τις Super Duper προσφορές μας. Διαχειρός Σάκης Ανάτσιου. Εκφωνημένες από τον κύριο Βασίλη Σιρά, Σιρούλα 89 ΑΕΣΟ. Τον χειρουργό μας.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο τρώγω με τα τυροπιτάκια του.
0: Και μπράβο του, και μπράβο του. Έκανες πολύ καλή δουλειά, κύριε Βασίλη. Και χρόνια σας πολλά για μια ακόμη φορά.
1: Και πάω στα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας.
0: Για να δούμε τι λέει τα ζώδια σήμερα.
1: Μένει μητέρα. Γεννήθηκες με, είναι το θέμα της σημερινής ημέρας.
0: Ναι.
1: Ο Κρυός, παραδείγματος χάρη, γεννήθηκε με αυτόν, θα ξεκινήσουμε, γιατί γεννήθηκε και με την πιο έντονη προσωπικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ταύρος τώρα, για να δούμε εδώ. Γεννήθηκε με την πιο ήρεμη φωνή.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Δίδυμος γεννήθηκε με το πιο έξυπνο χιούμορ.
0: Είναι πολύ έξυπνος ο Παύλος στο χιούμορ.
1: Ο Καρκίνος γεννήθηκε με την πιο ευαίσθητη καρδιά.
0: Ο καρκίνος.
1: Ναι.
0: Καρκινάκια, ευαίσθητα. Μάλιστα.
1: Ο Λέων.
0: Παναγία μου.
1: Γεννήθηκε.
0: Κρυφτείτε.
1: Με τα πιο λαμπερά μάτια.
0: Προσέξτε το μεσημέρι τώρα που θα πάμε.
1: Πρόσεξε να δεις πόσο λαμπερά είναι.
0: Λαμπερά, ε.
1: Αν δεν τα έχεις προσέξει, δηλαδή τόσο καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Παρθένος γεννήθηκε με την πιο ευγενική ψυχή.
0: Με ο την ζυγός. Πιο ευγενική ψυχή. Ναι. Μάλιστα.
1: Ο ζυγός γεννήθηκε με το πιο γλυκό χαμόγελο.
0: Ο ζυγός με χαμόγελο. Mm-hmm. Μπράβο, μωρέ, μπράβο.
1: Ο Σκορπιός.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα μου. Γεννήθηκε με το πιο

0: Σιλιθιά. Τα βάλα φωτογραφία. Είχα αποσχεθεί ότι θα βάλω τους τρεις ονόβιους Σιλιθιάς. Ναι. Ακριβώς, παιδιά.
1: Λοιπόν, οι εγώκεροι γεννήθηκαν με την πιο δυνατή θέληση.
0: Ναι.
1: Σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Ο υδροχόος τώρα γεννήθηκε με την πιο διαφορετική σκέψη. Mm-hmm. Out of the box που λέμε. Ναι. Και ο ηχθές τέλος γεννήθηκε με την πιο μεγάλη καρδιά. Και αυτά ήταν τα ζώδια της εκπομπής μας. Από την αστρολόγο της εκπομπής επίσης, Μένη Μητέρα.
0: Cat Stevens, lady. Καλό, είναι δύσκολο να το πω.
1: Ξεκίνησε όμως με αισιοδοξία, γιατί γεννηθήκατε με αισιοδοξία.
0: Με αισιοδοξία το πούμε φορά, αλλά πάντα το μπερδεύω. Οπότε... καλύτερα να πάω εδώ. Jam & Spoon, Right in the Night. Χαιρετώ τον Κώστα από τα Γιάννενα. Την καλημέρα μας, κύριε Κώστα. Τι μας στέλνει εδώ από τα Facebook? Μας λέει ότι η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή, κύριε Κώστα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, πείτε το γραπτός.

0: Να χαιρετήσω επίσης κοριτσάρες μου στη δεύτερη. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Να χαιρετήσω τον κύριο Νίκο. Καλημέρα σας κύριε Χρήστο και κύριε Έλενα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Έλα ρε Νικολάκη μου, τι πατατάρες έχεις κάνει ρε φίλε. Δοκιμάσαμε προχθές, έχεις φάει πατάτες που έκανε πουρέ η μάδερ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίος ο πουρές.
0: Ναι,
1: όλο τον έφαγα.
0: Η Ελένα Νίκο έφαγε πουρέ, πουρεδάκι. Εμείς φάγαμε την πατάτα κανονική. Εντάξει, δεν την κάναμε πουρέ. Και ήταν εξαιρετική, μπράβο σας.

χαιρετήσω τον φίλο το Θωμά. Και όλα τα παιδιά εκεί στα Πάσανε Στορίου. Καλημέρα μας. Το κύριο Ρούλη Βαλεντίνο, καλημέρα. Γεια φίλε μου Χρήστο, λέει εδώ ο κύριος Ρούλης. Έλα ρε φίλε, καλή εβδομάδα. Γεια σου Ρούλη μου.

0: Γνώρισα χθες και ανιψιό Τζον Κάπα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το Warhammer που πήγα εγώ το πρωί.
1: Μα πήγες Warhammer, ε?
0: Πήγα να δω γιατί είχα μια περίεργεια. Αρχικά τα παιδιά έχουν φτιάξει μια. Ήταν και παιδιά εκτός Καστοριάς και από Κοζάνη και τα λοιπά, έτσι. Έχουν φτιάξει μια πολύ όμορφη παρέα. Προσπαθούσα να κατανοήσω πώς παίζεται το παιχνίδι. Μου φάνηκε αρκετά δύσκολο όπως το βλέπα, χωρίς να έχω ιδέα από οργανισμούς. Είχαν τα ζάρια τους κανονικά. Λέω ζάρι, ξέρω να ρίχνω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έριξε μια ζαριά.
0: Τι μου είπαν τα παιδιά εκεί. Το βλέπεις, σου φαίνεται δύσκολο. Αν καθίσεις μια φορά να παίξεις.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Πρέπει τα.
0: Με κάποιον που ξέρει. Τελείως, λέει, το έμαθες. Είναι εξελιγμένη μορφή του σκάκι. Είναι, θα λέγαμε, το παιχνίδι στρατηγικό, έτσι λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Με στρατηγική και τα λοιπά. Εγώ με κόφτη μένα από αυτά, δεν είναι.

0: Άνετα θα μπορούσε να παίζει τέτοια.
1: Πιστεύω, αν και πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι ιδανικό για τον brother. Πραγματικά.
0: Brother, δεν είναι πολύ καλό στην
1: Είχαν και κάτι μέτρα μετρούσαν εκεί επίσης στα ταμπλό, στα τραπέζια που είχαν φτιάξει τα παιδιά. Γενικά έμοιαζε, δεν μοιάζει με κανένα άλλο παιχνίδι αρχικά. Είναι πολύ δυνατό. Τους υποσχέθηκα στο επόμενο τουρνά που θα φτιάξουν τα παιδιά θα είμαι εκεί, γιατί χθες έπρεπε να πάω και σε άλλα γεγονότα όπως κατάλαβες. Δεν μπορούσα να μείνω μέχρι το απόγευμα, γιατί εγώ πήγα το πρωί. Έφαγα ένα 5-6 τυροπιτάκια που είχαν τα παιδιά εκεί. Τους έφαγα σχεδόν όλο το δίσκο. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ήπια και ένα νεράκι. Λέει, και μετά αποχώρησα. Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Χαίρομαι κύριε Χρήστο, λέει, του χρόνου να είμαστε καλά. Θα σε φέρω περισσότερες πατάτες. Αγόρι μου και μόνο μου το λες, με έχεις κλαβώσει.
0: Ναι.

0: Έτσι.
1: Έγινε κάτι στην Κοζάνη, το οποίο, παιδιά, το είδες τι έγινε στην Κοζάνη. Η Κοζάνη είχε τα ελευθέρειά της, ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Και όπως καταλαβαίνεις, γίνονται οι δοξολογίες, οι λειτουργίες κτλ. Οι πανηγυρικοί, όπως το λένε. Και πήγαν όλοι στη σειρά και οι επίσημοι να πάρουν αντίδωρο από τον Μητροπολίτη. Το είδες?
0: Όχι. Κάτι είδα, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Α, μπράβο. Πηγαίνει ο ένας, πηγαίνει ο άλλος, πηγαίνει ο παρατρίτος. Κάποια στιγμή έρχεται. Μα δεν θα βγάλω καμιά μέρα πιτσιάδα. Δεν θα βγάλω καμιά μέρα πιτσιάδα να τα πω αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτάνει η ώρα να πάρει αντίδωρο ο δήμαρχος εκεί της Κοζάνης.
0: Μάλιστα.
1: Και τι τον λέει ο Μητροπολίτης?
0: Τι του λέει?
1: Εσύ ποιος είσαι?
0: Ναι, τι λέει, είμαι ο δήμαρχος.
1: Και το απαντάει ο δήμαρχος, ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι. Ένα μπίφεδο διακρίνω, παιδιά. Προσπάθησα να δω τι παίζει τώρα με αυτό το πράγμα, κατάλαβε. Γιατί είναι αδύνατον τώρα ο Μητροπολίτης να μην ξέρει το δήμαρχο, εντάξει.
0: Λογικά δεν μπορεί, μια φορά θα έχουμε βρεθεί.
1: Δεν πάει πολύ πυκνά, δεν είναι της εκκλησίας ο... από ό,τι κατάλαβα ο δήμαρχος. Και λένε ότι εκεί ο Μητροπολίτης ο δικός του, όταν θέλει κάποιον να τον καρφώσει, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Είναι μια φράση που χρησιμοποιεί. Αν έχει καιρό να τον δει στην εκκλησία κτλ.
0: Εσύ ποιο είσαι?
1: Δεν είναι σωστό, γιατί?
0: Όχι, δεν
1: γιατί?
0: Είναι σωστό.
1: Δεν είναι ωραίο καρφί, είναι αυτό, κατάλαβες?
0: Δεν είναι δική του η εκκλησία.
1: Δεν δείχνει αυτό.
0: Δεν είναι δική του η εκκλησία.
1: Δεν είναι δική του η εκκλησία, αλλά κοίταξε να δει. Άμα και αυτό είχε να πάει ένα χρόνο, καλά δεν το είπε και ο Μητροπολίτης. Εσύ ποιο είσαι?
0: Όχι. Καταρχάς δεν ξέρει αν πηγαίνει αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει γιατί δεν πηγαίνει.
1: Όχι, θέλω να ρωτήσω τον Πιτσιάβα τώρα σε αυτό το μπιφ. Με ποιον είναι, με τον Μητροπολίτη ή με τον Δήμαρχο? Ε? Δεν θα ήταν ωραία ερώτηση τον κύριο Πιτσιάβα?
0: Νομίζω ότι ο κύριος Πιτσιάβας μπορεί, από ό,τι έτσι λίγο μπορώ να καταλάβω, θα είναι με τον Μητροπολίτη, πιστεύω.
1: Κοίταξε να δεις, από ό,τι ξέρω, ούτε τον Μητροπολίτη τον πολύ θέλει.
0: Ούτε
1: τον Δήμαρχο. Οπότε εδώ θα είναι πολύ ωραία ερώτηση να τον κάνω. Δηλαδή εδώ θα ξεσκεπαστεί ο κύριος Πιτσιάβας.
0: Κοίτα, θες να πάρουμε λίγο το κτέλ. Μπιπ, να πάμε μέχρι Κοζάνη.
1: Πήγαινε. Πολύ ομίχλη, 4 βαθμούς. Καλημέρα σας, καλή ακρόαση. Σας ακούμε από Βίτσι αεροπορία. Έλα,
0: Έλα,
1: ρε Θώμα. 4 βαθμούς πάνω Βίτσι, ε. Πω.
0: Λοιπόν, ωραία. Με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Κρούς, παιδιά μου.
1: Και περιμένουν και χιόνι, πρέπει να σου πω.
0: Άντε, από τώρα.
1: Παιδιά, αν πέσει και χιόνι στο Βίτσι, θα κρυαδίσει όλη η Καστοριά. Γιατί όταν πέφτει χιόνι στο Βίτσι, πέφτει πολύ θερμοκρασία στην πόλη.
0: Λοιπόν, φθινόπωρο, είμαστε εντάξει, θα περιμένουμε αυτά. Τα καλά του φθινοπόρου είναι ότι ξεκίνησαν οι φθινοπορινές εκδρομές του Castora Tours, του τουριστικού γραφείου δηλαδή, του κτέλ Καστοριάς. Και η πρώτη μας εκδρομή είναι αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όπου αναχωρούμε για τα πανέμορφα Ιωάννινα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά, 6 η ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Την άλλη εβδομάδα τώρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, αναχωρούμε για Κοριτσάκι Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας, 6 η ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Με 14 ευρώ το άτομο, το είπα αυτό? Το είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Λοιπόν, το στείλε το μήνυμα στον κύριο Πιτσιάβα. Του στείλε ένα messenger. Εσείς κύριε Ζήση, πείτε μας, είστε με τον Μητροπολίτη ή με τον Δήμαρχο? Και μη μου πεις με κανέναν.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το ενό στο μέρος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ με Mary G. Blige και Family Affair θα φτάσουμε για διάλειμμα. Κλείνουμε πρώτη Mary ώρα. Τι?
1: Mary J. Blige.
0: Mary J. Blige. Το είπα καλά?
1: Τώρα ναι.
0: Και φαίνεται ότι ο κύριος Ζης το διάβασε το μήνυμα. Μάλιστα, πάρα.
1: Οπότε περιμένουμε απάντηση μετά το διάλειμμα.
0: Δώσε και ένα χορηγό πριν φύγω για το διάλειμμα.
1: Ό,τι καείς, τα Κίκας Γιώργος μαζί μας, παιδιά μου, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Τον Δήμαρχο τον έχω πει χειρότερα, εγώ λέει. Κάθε μέρα του λέω. Αλλά λέει κάτι και για τον Μητροπολίτη. Μην απαντάς, του λέω, σαν πολιτικός. Πάρε θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Καλά, του λέω. Τον έχω στριμώξει τώρα.
1: Ναι.
0: Τον έχω στριμώξει.
1: Για να δούμε τι θα πει.
0: Λοιπόν. Αχ, φαντάσου να γινόταν αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Γιατί εκεί ο Μητροπολίτης λέει διάφορα κατά καιρούς. Είχε απασχολήσει την πανελλαδική επικαιρότητα ο Κοζάνης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα διαλυματέισεων. Και επιστρέφω, παιδιά, σε 5 λεπτάκια να δω τι γίνεται.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνού 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Κιλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683, Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: τρομερή πίεση, Έλενα. Ο Ζήσης μου λέει στο συγκεκριμένο έχει άδικο ο Μητροπολίτης. Ήταν αθλειότητα.
1: Κοίτα, συμφωνώ.
0: Δεν έχω ζητήματα να πω καθαρά λέει, την άποψη. Εδώ μιλάμε για το θεσμό του Δημάρχου, βλέπεις. Πήρε θέση λοιπόν ο Ζήσης.
1: Γενικώς, εγώ δεν πιστεύω αυτό που λέει ότι είναι ο θεσμός του Δημάρχου. Θεωρώ ότι κανένας που πάει στην εκκλησία δεν έχει δικαίωμα κανένας να του πει γιατί δεν ήρθε.
0: Ποιος είσαι.
1: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε. Στην εκκλησία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν πάμε ως κάτι στην εκκλησία, ναι. Δηλαδή θέλω να φαντάζομαι τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε δεύτερη ώρα second hour στη ραδιοπαρέα του Αντένες. Εδώ σήμερα Δευτέρα στην αρχή του τέλους της εβδομάδας. Πάμε χορηγούς για να δω και καμιά εφημερίδα εγώ να δούμε τι γίνεται. Ξεστραβωθούμε ρε παιδιά.
1: Η Φαντίδη θα πάμε παιδιά μου.
0: Η Φαντίδη θα πάμε.
1: Και από σήμερα ξεκινάω αυστηρή διέτα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πρέπει να ποντάρω στα διαιτητικά του η Φαντίδη, γιατί ευτυχώς έχει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Πάμε όμως για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Θα πάρουμε ένα ολικής αλεύσιος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Θα πάρουμε κάτι από. Να, για τις κουτάρες τώρα. Έχει, ξέρω εγώ, και μεγαλοπούλα και αμφότυρο. Πιο υγιεινό.
0: Μπράβο.
1: Θα πάρουμε από τα γλυκά τι να πει τώρα.
0: Αμφότυρο.
1: Θα πεις από τα γλυκά ότι.
0: Και έρχονται και καινούργια.
1: Έρχονται καινούργια, λέει, μία άρρωστη πουτίνγκα. Έτσι μας είπε ο Λευτέρης τώρα, τα λόγια του μεταφέρω. Και ένα προφιτερόλ που θα βγαίνει μόνο σε μεγάλο μέγεθος οικογενειακό για να το τρώμε όλη η οικογένεια το βράδυ και να το σκεφτόμαστε. Μεταφέρω τα λόγια του αυτούσια. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Όταν έχω, φυσικά θα σας τις πω. Τι σοκολατόπιτα φάγαμε χθες, ρε φάδερ.
0: Σοκολατόπιτα, μπράβο.
1: Τι
0: φάγατε.
1: Ήταν αυτό το πράγμα.
0: Δεν μου δώσατε, δεν πειράζει. Δεν σας κρατώ κακία.
1: Αφού έπρεπε να κεράσουμε τον κόσμο. Εσύ έφαγες, τι έφαγες, προφιτερόλ.
0: Εγώ έφαγα προφιτερόλ μισό. Δηλαδή ούτε καν μισό.
1: Μάλιστα.
0: Δύο κουταλιές.
1: Και γιατί το λες έτσι με παράπονο.
0: Γιατί μόλις είδατε τη δεύτερη κουταλιά είπατε stop μέχρι εδώ.
1: Μα δεν σου είπε κανένα stop, το είδα, ήμουν μπροστά. Μόλις έφαγες, ναι, σου ήθελε το δώσω στη μάδερ.
0: Κοιτούσατε όλοι σαν.
1: Εν τω μεταξύ, δεν κοιτούσε κανένα, άνθρωπέ μου.
0: Προχωρήστε, προχωρήστε.
1: Όχι, προχωρήστε, να τα λέμε και σωστά. Γιατί έλα, από χθες έχετε νεύρο με αυτό το πράγμα και δεν είναι δίκαιο.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
0: Εν τω μεταξύ, προσφάτως είχαμε το πανηγύρι του Άργου, σωστό?
1: Ναι.
0: Έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο εικόνες και Καστοριανών που έχουν ρημάξει το πανηγύρι του Αμιντέου. Τι έχετε κάνει, ρε θηρία,
1: Καστοριανή? Δεν κατάλαβα, πηγαίνουν οι Καστοριανοί στο πανηγύρι του Αμιντέου.
0: Χαμόσυλλο και ανεβάζουν και βίντεο.
1: Δεν και...
0: τους έφτασε το Άργος, πάνε και στα Μίντεα.
1: Έχουμε και εδώ μια αγορά, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Όχι, πάνε στα... Από ό,τι κατάλαβα, δεν δείχνουν τα τιτρών.
1: Α, ναι, γιατί πιστεύεις δεν ψωνίζουν,
0: ναι, αυτά το.
1: Πιστεύεις,
0: ε. Πάντως, ανεβάζουν εικόνες, με έκανε εντύπωση. Λέω, κοίταξε να δεις φανατισμός των Καστοριανών με το πανηγύρι τώρα του Αμιντέου. Και νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα είναι και των Γρεβενών, τώρα έρχεται καπάκι.
1: Δεν τα ξέρω. Κάπου, εγώ μόνο ναι, το Άργους ξέρω, δεν ξέρω τώρα.
0: Θυμάσαι που είχε παρουσιαστεί ο Brother Φαντάρο στα Γρεβενά.
1: Δεν ήμουν εδώ, πόσες φορές να το πω.
0: Ναι, δεν ήσουνα. Και είχαμε πάει για να τον δούμε σε μια πρώτη άδεια, νομίζω, στην Ορκομοσία, κάτι τέτοιο. Και τύχαμε πάνω στο πανηγύρι των Γρεβενών, κυρία μου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είχαμε κάνει μια πρώτη. Να δούμε πώς είναι αυτό το πανηγύρι των Γρεβενών. Καμία σχέση με το δικό μας. Μέρα με τη νύχτα. Να τα λέμε αυτά. Mr. Jones. Και είναι Blur. Song number 2.

0: Άρο Κάσο, σκηνοθέτη μα εδώ, παιδιά. Ωραίο. Για πάμε, Ελενάκη, παρακάτω.
1: Θα πάμε
0: να
1: και.
0: Να ανοίξω εγώ τι εφημερίδε.
1: Ανθοπολείο Κλόη θα πάμε, βεβαίω. Ναι. Και θα απευθυνθώ φυσικά πρώτα σε εσά που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε όλα σα τα ωραία, του γάμου σα και τι βαφτίσει σα. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Κλόη κάνουν πραγματικά υπέροχου στολισμού, πάρα πολύ κομψού, πολύ ρομαντικού, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώ το στυλ σα και αξίζει να του εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι να κλείσετε την ημερομηνία σα, παιδιά. Ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ακριβώς τι στυλ, ύφος, χρώμα, θέμα θέλετε να έχει ο γάμος ή η βάφτισή σας, πάμε Ανθοπολείο Κλόη, καπαρώνουμε την ημερομηνία μας και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία, μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Μπαίνουμε και προς το χειμώνα όμως. Και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα. Το είδαμε και αυτές τις μέρες που σκοτίνιασαν όλα. Και εμείς πώς θα του δώσουμε χρώμα του χειμώνα? Με τα ωραία μας λουλούδια και με τα ωραία μας φυτά. Θα πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses, να κάνουμε έτσι ωραία χουχουλιάρικη χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Και δεν μας φοβίζει τίποτα για χειμώνα. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27 365.
0: Εδώ τα νέα λένε σήμερα τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Άμα είναι αγκάθια να τα βγάλουμε. Άμα είναι να μπουν τα παιδιά μας, τι να κάνουμε τώρα, Ελληνάκη?
1: Καλά, εγώ να μπω από πλοία.
0: Τα αγκάθια θα κοιτάμε τώρα. Κόψιμο. Λοιπόν, προχωρώ. Τάγματα εφόδου, λέει, μαχαιρώνουν ξανά η εφημερίδα των συντακτών. Συνταρακτική αυτή η ιστορία.
1: Και βγήκαν και από τη φυλακή κάποιοι.
0: Μη χειρότερα, Παναγία μου. Και το χειρότερο είναι ότι ακούγεται η φωνή του ενός από τους δυο που πήγαν να επιτέθηκαν στον άλλον. Σφάξτον. Θα μπορούσατε να πείτε ποτέ αυτή την λέξη, παιδιά?
1: Για πλάκα δεν λέγεται.
0: Σφάξτον. Λοιπόν. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Άρα από του χρόνου αυτές οι ειδήσεις εδώ θα μας συναρπάζουν. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος θα γράφει αυτά. Θα έχουμε αυξήσεις, Έλληνακη. Θα γίνουν τόσες πολλές αυξήσεις που όταν θα βγω εγώ στη σύνταξη.
1: Θα με ζεις.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Άρα πήγαινα και εγώ πρακτικά στη σύνταξη.
0: Όπως ζουν τόσες συντάξεις του συμπολίτε μας.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ρε φάδερ. Εγώ γιατί να κάθομαι εδώ πέρα χωρίς εσένα.
0: Άλλα θέματα εδώ, τι βλέπω εδώ στην κοντρά. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Το Ζελένσκι. Κοίταξε, με κάποιον τρόπο συμφωνώ σήμερα με την κοντρά. Για κάποιο λόγο. Άλλα θέματα, σφίγγει ο κλειός για την Κιλφόιλ. Αμάν.
1: Τι γίνεται δηλαδή?
0: Λένε να τη διώξαν την Αθήνα. Ξέφρασε δυσαρέσκεια και ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, λέει, ήταν ευγενική. Δεν ξέρω, είδες κάποια λόγια που φέρεται να είπε?
1: Τι είπε?
0: Δεν μπορώ να στα πω στον αέρα γιατί είναι επινελίκη.
1: Πες τα μου περίπου.
0: Πώς να στο πω τώρα?
1: Περίπου. Για ποιον καταρχάς τα είπε?
0: Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα.
1: Σε ποιον απευθυνόταν? Ναι ρε φάδρυ, πες μας.
0: Η φράση επίμαχη είναι. Πώς να στην πω αυτή τη φράση? Μια φράση είναι και έχει 10 μπινελίκια μέσα. Δεν μπορώ να στην πω. Στην πω στο διάλειμμα όμως. Στην πω στο διάλειμμα.
1: Σε ποιον απευθύνεται?
0: Απευθύνεται γενικώς.
1: Σε ποιον?
0: Γενικώς.
1: Στους Έλληνες, στους Αμερικάνους.
0: Ναι.
1: Μας βρίζει εμάς τους Έλληνες.
0: Και σε άλλους.
1: Σε ποιους άλλους?
0: Τώρα μην με βάζεις, τώρα δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Λοιπόν, προχωράμε. Σφίγγει ο κλειγός πάντως για την Κιλφόιλ.
1: Θα μας στείλουν άλλον.
0: Και μάλλον πριν έρθει και στην Καστοριά, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν? Δηλαδή. Προχωράω. Να φύγω και από εδώ. Να προχωρήσω και να φτάσω. Ας πάω στις δικές μας μωρέ τώρα. Έτσι,
1: ναι, ρε,
0: ας πάω στην Εσπρέσο εδώ πέρα. Τι βλέπω εδώ πέρα? Ανά, είναι η Άννα η Βύση. Ανά θέμα την εφορία. Α, φίλο και φτερό τα οικονομικά της Βύση. Δεν λέει η εφημερίδα, συνεχίζει να μην την πηγαίνει τη Βύση.
1: Ναι.
0: Δεν λέει ότι μπήκε η εφορία και στο σπίτι του Καρβέλα.
1: Όχι, είναι με τον Καρβέλα η Εσπρέσο ξεκάθαρα.
0: Οι μαύρες τρύπες στο Καλημέρα και στις ευρωπαϊκές τουρνέ. Είδες τώρα μαλώνουν εκεί που μάλωσαν τώρα. Οι εφορίες παιδιά σου λέει για να δούμε, ρε παιδιά. Τι λεφτά εδώ συζητάτε εσείς,
1: να πω κάτι.
0: Ήρθα να πιω έναν καφέ, λέει η εφορία.
1: Να πω κάτι. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, σας ξεκινήσω από
0: αυτό.
1: Το Σάββατο όμως ήμουν στο σπίτι όλη μέρα, δεν είχα καμία δουλειά να βγω έξω. Οπότε αναγκαστικά είδα αρκετή τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω από το πρωί.
0: Ναι.
1: Το πρωί δεν υπάρχει καμία μα καμία μα καμία ψυχολογική εκπομπή. Όλες είναι ενημερωτικές.
0: Όλες είναι ενημερωτικές.
1: Υπήρχε η Χριστίδη το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, η Ναταλία Γερμανού είναι πιο μετά το μεσημέρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αυτό δεν το είδα. Μεσημέρι δεν είδα τηλεόραση. Το πρωί δεν υπάρχει καμία. Ήταν η Χριστίδη το Σαββατοκύριακο, την πήγαν καθημερινό. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το Σαββατοκύριακο το πρωί να δει που να είναι ψυχαγωγικό. Πάω μετά στις ειδήσεις. Στις ειδήσεις, όλη μέρα παίζουν Βύση και Καρβέλα. Και αναρωτιέμαι, δεν μπορεί να, αφού μέχρι και οι ειδήσεις παίζουν θέματα της showbiz, δεν μπορεί να γίνει μια εκπομπή ψυχαγωγική? Δηλαδή, τι θέλω να πω, αφού οι ενημερωτικές έχουν μπει στα θέματα της showbiz, δεν μπορεί να γίνει μια ψυχαγωγική εκπομπή να τη βλέπουμε και εμείς με την ησυχία μας?
0: Κανονικά σαν τις παλιές. Τατιάνα Στεφανίδου, Χριστίνα Λαμπύρη.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Όχι. Θεωρώ ότι η εκπομπή της Χριστίδου, εγώ που δεν μπορώ να δω καθημερινές τηλεόραση, γιατί είμαι εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ήταν μια καλή για σένα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία εμένα από το Σαββατοκύριακο μου λείπει. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε τέτοιες εκπομπές. Είδα και την Αντωνά, τη φίλη σου.
0: Α, ωραία, Αντωνά.
1: Άλλη που δεν σταυρώνει κουβέντα. Και όποτε σταυρώνει κουβέντα, δεν. Θα σου πω το παράδοξο τώρα. Ποιο είναι το παράδοξο? Η Αντωνά δεν σταυρώνει κουβέντα στην εκπομπή, ωραία.
0: Ναι.
1: Όμως.
0: Δεν χρειάζεται πολλές φορές να σταυρώσει.
1: Όμως οι καλεσμένοι, όταν πάνε εκεί πέρα, ενώ αυτοί που βγάζουν link και τέτοια, κανένας δεν ξέρει τα ονόματα των άλλων. Ξέρουν μόνο τους Αντωνά. Δηλαδή μιλάνε στους άλλους και επειδή δεν ξέρουν τα ονόματά τους.
0: Αυτή την εκπομπή την τρέχω για την Αντωνά.
1: Δεν περιμένουν όμως να τους απαντήσει η Αντωνά. Απλά επειδή δεν ξέρουν τα ονόματα των άλλων, λένε κυρία Αντωνά, αυτό. Αλλά κοιτάνε τους άλλους.
0: Αγεια σου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα.
1: Φοβερό. Τίποτα ωραίο το Σαββατοκύριακο τηλεόραση. Τίποτα. Κλείστε.
0: Ο επαναστατικό έρωτα. Κοσμά
1: Κατραμάδο και Έλενα Γαβρεσία, τα Σαββατοκύριακα μόνο αυτά αξίζουν εδώ στη δικιά μα τη συχνότητα.
0: Ζευγάρι 60χρονο Τσαρούχα. Αυτό με τις ηλικίες που τα λέει τώρα τα χτυπάει. Με την 38χρονη Νοτοπούλου, πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, το είδα.
0: Έφτιαξε ο Τσαρούχας με την Νοτοπούλου, κυρίες και κύριοι. Είναι επαναστατικός έρωτας που δεν κοιτά χρόνια. 60 αυτός, 38 αυτή. Μια χαρά, μια χαρά. Και τι βλέπω εδώ, βλέπω μια ξαπλωμένη ωραία αισθησιακά. Τι έγινε, λέει, έξω από το σπίτι της. Ποια είναι αυτή? Λαχτάρα για την Στεριανού. Ποια είναι η Στεριανού?
1: Ένα μοντέλο νομίζω είναι.
0: Α, και έγινε κάτι έξω από το σπίτι της.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το έχω δει.
0: Αποθέωση στο Λονδίνο για τον Σερ Έμο. Φυσικά. Ποιος άγιασε τον τόπο του? Πήγε στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια δωρεάν συναυλία ο άνθρωπος και τον φάγατε με το άγαλμα. Πήγε στο Λονδίνο και αποθεώθηκε ο Σερ Ρέμος. Οπότε φεύγουμε και από εδώ.
1: Φύγε.
0: Α, μπράβο. Να φύγω από εδώ και να πάω στην. Να πάω στην Σταρ.
1: Πήγαινε.
0: Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμο και οι περιοδίες στο εξωτερικό. Στα πράσα η Βύση από την εφορία. Ρε τι πάθαμε. Ρε. Μετά την έφοδο της ΑΔΕ και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα, πόση μεγάλη σφαγή μεταξύ τους άνοιξε τον ασκό το όλο. Βέβαια.
1: Ρε, μπέλα, που
0: όταν
1: βρήκαμε.
0: Μαλώνεται με εκατομμύρια εκεί παιδιά, λογικό είναι να έρθει η ΑΔΕ και να πει
1: ΑΔΕ.
0: Κάτι ΑΔΕ, πώς τη λένε.
1: Μάθε την επιτέλους. Λογιστής είσαι.
0: Εγώ ήμουνα με την εφορία. Α, δε τώρα είναι καινούργια στήματα, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, οπότε σου λέει για να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Και πού καράν, παιδιά. Αυτό δεν το υπολόγισε ούτε ο Καρβέλας ούτε η Βύση. Ότι μπορεί να γίνει. Ποιος ξέρει. Θα τους βρουν τίποτα άραγε. Μπορεί να τους βρουν. Μπορεί και να τους βρουν. Ερωτεύτηκε ο Πασχάλης Τσαρούχας. Μεγάλο θέμα σήμερα, παιδιά, βλέπω εδώ.
1: Αυτό πάλι.
0: Σε σχέση με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Νοτοπούλου τώρα κατά πού βρίσκεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια είναι η σεξι Κατερίνα? Σεξι Κατερίνα είναι το πουλού. Μπράβο. Το παρελθόν και το πρόβλημα υγείας της. Τι γίνεται, ρε παιδιά? 4 χρόνια μετά καίει το Λιάνκα. Ποια είναι αυτή που καίει το Λιάνκα και συναχωρεί την Αντωνά? Σκληρή αποκάλυψη της νομικού για το πρωινό. Ποια νομικού?
1: Η Δούκησα, λογικά. Ήταν στο πρωινό η Δούκησα. Οπότε
0: η Δούκησα με
1: το
0: Λιάνκα. 4 χρόνια μετά τον καίει. Πώς πιάστηκε ο ανώμαλος γυναικολόγος? Άλλον αυτό τον είδες αυτόν?
1: Το είδα,
0: άλλος
1: πιστεύω.
0: Άλλος αυτός, Παναγία. Άλλο. Συνεργαζόταν και όλες τις μεγάλες κλινικές και ήταν γυναικολόγος τώρα πράγμα, σοβαρός άνθρωπος υποτίθεται. Τον έπιασαν για παιδική πορνογραφία. Ακούτε τώρα εδώ τι ανομαλία.
1: Θεέ μου, Θεέ μου.
0: Άλλο θέμα, αυτός γαζώθηκε στην Γλυφάδα. Ποιος είναι αυτός? Πώς έφαγαν, λέει, το μαφιόζο Νίκο κτλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
1: Πολύ τηλεόραση το Σαββατοκύριακο τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά και από την Star. Πάμε χωρικό για να φτάσω επιτέλους στην ελεύθερη ώρα.
1: House of Beauty θα πάμε, παιδιά μου, και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ. Νυφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια και ειδικά του καλοκαιριού, σας θέλω γρήγορες να κλείσετε τα ραντεβού σας. Γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται, καταλαβαίνετε, είναι στάνταρ ημερομηνίες. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, που σας είπα ότι από εβδομάδα, δηλαδή από σήμερα, θα σας πω λίγο κι εγώ την εμπειρία μου, μιας και το ξεκίνησα την Παρασκευή μετά την εκπομπή. Λοιπόν, είναι, εγώ κάνω σε δύο περιοχές, να σας πω, είναι μηχάνημα για σώμα, V-Power και EMS, κάνω σε δύο περιοχές, κάνω και στην κοιλιά, κάνω και στην περιφέρεια. Να σας πω ότι ο πόνος από την, να ξεκινήσω από την κοιλιά, είναι ελάχιστος. Δεν τον καταλαβαίνεις δηλαδή. Στην μπροστά μεριά, στα μπούτια, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Είναι αυτός ο πόνος που είναι λίγο ενοχλητικός, αλλά ταυτόχρονα ανακουφιστικός. Η πίσω πλευρά λίγο παραπάνω πονάει, όμως νιώθεις ότι πραγματικά γίνεται δουλειά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εκεί από τις συσπάσεις ότι τώρα, ρε παιδί μου, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τώρα όντως θα γίνει δουλίτσα. Θα βγάλω φωτογραφία σήμερα, γιατί δεν βγάλαμε με τη Μαρία την προηγούμενη φορά, για το πριν και το μετά, για να βλέπετε, να δείτε όλη την πορεία, δηλαδή το αποτέλεσμα από τώρα που το ξεκινάω μέχρι το τέλος, παρότι έχουμε κάνει ήδη μία. Θα βγάλω σήμερα φωτογραφία για να δείτε το αποτέλεσμα το τελικό, για το πόσοι πόντι θα χαθούν και πόσο θα αναρθωθεί και όλο το σύστημα. Οπότε θα σας κρατάω ενήμερους σε όλη την πορεία των συνεδριών. V-Power και EMS λοιπόν, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, να το ψάξετε. Είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και εσείς θα κλείσετε τα δικά σας ραντεβού, όπως έκανα και εγώ. Η υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368. Σήμερα έχω τη δεύτερη συνεδρία μου. Σας είπα, θα σας κρατάω ενήμερους για όλα τα αποτελέσματα.
0: Οπότε και εγώ έχω το δεύτερο δρομολόγιο, δηλαδή.
1: Θα με πάει Δαμιανός. Θα με φέρει τώρα. Μπορεί και καναστικό, ρε παιδί.
0: Μάλιστα, θα δούμε. Αστικά δεν υπάρχουν στο άλλο.
1: Λεωφορείο, συγγνώμη. Να μην σε ταλαιπωρώ. Σε κουράζω.
0: Οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει με στόχο σήμερα η Ελεύθερη Ώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Τρίζουν οι θρόνοι των μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά το ενεργειακό ντυλ των δύο υπερδυνάμεων. Την ώρα που η Μέση Ανατολή ανατινάζεται, σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι τελικά η Ελλάδα? Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, στερηθήκαμε φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, και τώρα τρέχουμε. Η άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων και ο πανικός των σατανικών νεοταξιτών. Ο Θεός σταμάτησε τα χαμόγελα και αρχίζει τα χαστούκια. Κύριε Νίκο Παουζή, ακούτε το θεζέ. Ο Θεός σταμάτησε τα χαμόγελα και αρχίζει τα χαστούκια, λέει εδώ η Εφημερίδα. Σλαπ, σλαπ. Αυτό, πολύ ωραίο θέμα αυτό, μεγάλο αλλά ωραίο. Νομίζω ότι κατανοητό, το καταλάβαμε. Και έχει εδώ τον Ρούμπιο να φυλάει μια αρχαία Ελληνίδα το χέρι της, χειροφύλημα. Γιατί ο Ρούμπιο ασπάζεται την Ελλάδα μπροστά στην Τουρκία? Ολόκληρη ιστορική ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών όταν το καλώδιο της Κάσου περνά κάτω από την πνίκα. Κερδεύτηκε πολλές φορές, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, λέει του. Του Ελλάς. Του Ελλάς. Μπερδεύτηκε ο Τσίπρας. Νόμιζε ότι είναι καλώδιο Vodafone. Είναι ρεύμα αυτό, πρόεδρε. Λοιπόν. Καμπός. Τι τραβάμε, παιδιά. Λοιπόν, ποιος ήταν ο παπαγάλος, λέει, μαφιόζικο χτύπημα με 8 πυροβολισμούς, μάλιστα. Και ενός κακού μοίρια είποτε στα δίχτυα της εφορίας, βλέπεις. Και η ελεύθερη ώρα δεν ξεφεύγει από την επικαιρότητα, βλέπεις. Ενώ ασχολείται με θέματα πολύ σοβαρά, έχει και την εμπλοκή της εφορίας στο θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Βλέπεις. Δεν μπορεί κανένας να αντισταθεί σε αυτό το θέμα που βλέπω.
0: Μόνο εσείς αντισταθήκατε προχθές που δεν θέλατε τραγούδια με τη Βύση.
1: Πραγματικά. Όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Εν τω μεταξύ, και εκπομπές δεν χαζές. Άμα ήξεραν ότι και οι εφημερίδες εκεί πέρα, άμα ήξεραν ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν θα τα έβαζαν.
0: Ναι, αλλά εδώ γιατί το έδειξαν εμπράκτος οι ακροατές μας.
1: Όντως, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, ωραία.
1: Όντως, δεν ακούσανε καθόλου. Τους ακούσαμε κι εμείς, τι να κάνουμε.
0: Και τους βγάλαμε.
1: Εμείς για καλό σας το κάναμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί νομίζαμε θα θέλετε.
0: Ακριβώς.

0: κομμάταρα,
1: The Winner, Takes It All είναι η ABBA που μας οδηγούν σούπιτο για το διάλειμμα των 10:30. Να πάω να το απολαύσουμε και να περάσουμε αμέσως μετά. Απολαύσουμε το παιδί.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 17 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασίλειου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα?
9: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, κυρία μου.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, παιδιά.
1: Και επιστρέψαμε με αγκίστρι στην παρέα.
0: Πάμε λίγο αγκίστρι.
1: Και θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται κι άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την καταπληκτική μας ατμόσφαιρα το βράδυ που γυρνούσαμε από τη γιαγιά και περάσαμε από παραλία, από νότια παραλία, και είδα εκεί το αγκίστρι που είχε κόσμο το βραδάκι μέσα με τον ωραίο το φωτισμό. Πώς τους ζήλεψα! Νομίζω αυτή την εβδομάδα πρέπει να χτυπήσουμε ένα αγκίστρι. Σήμερα Δευτέρα, όπως ξέρετε, είμαστε κλειστά. Να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Μα είστε κλεισμένοι και όλες τις ημέρες εσείς. Τετάρτη λιθιές, Πέμπτη αγώνες. Σε πότε να σας πάω?
0: Όποτε θέλεις.
1: Μα πού είναι, θα πάω μόνο.
0: Ακυρώνω όλα.
1: Λοιπόν, να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πήρα τον κύριο Λάζαρο Ζήση, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών της Καστοριάς. Μαθαίνει και ο ίδιος κάποιες πληροφορίες, αλλά πριν οριστικοποιηθούν τα πράγματα την Τετάρτη, δεν μπορεί να ρισκάρει.
1: Εντάξει,
0: ανακοινώσει και νομίζω λογικό. Παίρνω την κυρία Ζάγκα τώρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Την πρόεδρο των Βενζινοπολών στην Αθήνα, να δούμε τι παίζει και εκεί. Δεν σήκωσε το κινητό η κυρία Ζάγκα, θα προσπαθήσω και αργότερα. Τι ισχύει μέχρι τώρα, έτσι να στα πω λίγο με απλά λόγια, γιατί ουσιαστικά περιμένουμε. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο Τρίτη, έτσι. Αύριο Τρίτη έχουμε τις οριστικές τελικές αποφάσεις.
1: Για τη βοήθεια δηλαδή, λες.
0: Για
1: εσύ.
0: Τη βοήθεια στο πετρέλαιο. Με αυτό καίει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε τώρα. Τα άλλα δεν κατεβαίνουν, το έχουμε καταλάβει. Εκεί 2-20 θα παίρνουμε μια ζωή. Και ποιος ξέρει πόσο πάνω και στο μέλλον τις βενζίνες. Οι επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν, όπως έχει πολλάκι ανακοινωθεί, θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Μια μέρα δηλαδή πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θερμάνσεως. Τώρα, από αυτά που διαβάζω, παιδιά, γιατί και εγώ δεν διαβάζω από εδώ, διαβάζω από εκεί, να βγάλω ένα συμπέρασμα. Αυτό που λένε είναι ότι ο στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να περιοριστεί ως το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Baby. Το έχουν στόχο. Ή μας επιβαρύνουν πολύ.
1: Είναι, μην το βάλουν στόχο.
0: Ναι. Η Αθήνα λέει στρέφει το βλέμμα της. Κοιτάει να κοιτά πως το στρέφει. Το στρέφει τώρα κατά εδώ. Το στρέφει, λέει, το βλέμμα της για την σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Εκεί θα επιδιώξει ένα μεγαλύτερο περιθώριο δημοσιονομικής ευελιξίας για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.
1: Να σας πω ότι σήμερα έχουμε και ένα κάλεσμα σε σύσκεψη.
0: Θα μιλήσουμε για αυτό τώρα.
1: Ωραία,
0: σε λίγο.
1: Ναι. Από τους συνταξιούχους ΙΚΑ και τους γουνεργάτες, ναι. Γιατί για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τη θέρμανση.
0: Ωραία. Να σας πω επίσης ότι για το πετρέλαιο θερμάνσης που γίνεται λόγος, ο κυβερνητικός στόχος είναι η πρεμιέρα που θα ανοίξει το πετρέλαιο να βρεθεί χαμηλότερα από το 1,75.
1: Ναι. Αυτό το λένε συνέχεια. Πολύ, ναι.
0: Αυτό το λένε συνέχεια. Δηλαδή, αν είναι 1,70, θα πρέπει να στήσουμε κανένα χορό απ' έξω εδώ. Πετάξουμε τη χαρά μας, γιατί λογικά θα είναι χαμηλότερα από το 1,75 το λίτρο. Με την τελική παρέμβαση πάντως να εξαρτάται, λέει, τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και την πορεία του Brent. Μα όταν πέφτει το Brent, δεν βλέπω να πέφτει και αυτός ο διάολος εδώ πέρα. Μόνο όταν ανεβαίνει ο Brent βλέπω αυξήσεις.
1: Ποιος είναι αυτός ο Brent?
0: Το ύψος τώρα, λέει, της στήριξης, λένε τα πληροφορίες, απευθείας στην Αγγλία αναμένεται να κλειδώσει αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και πώς θα κλειδώσει? Βρέθηκαν τρία σενάρια, λέει. Τρία σενάρια. Το πρώτο οδηγεί σε τιμή περίπου 1,71 το λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Με συνολική ενίσχυση 25 λεπτών, εκ των οποίων 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό και 10 λεπτά τα δηληστήρια. Θα τους κοπεί η τσέπη τα δηληστήρια. Εντάξει. Δεν θα έχουν μαντήλι να κλάψουν στο τέλος.
1: Όχι, όχι.
0: Από αυτά που δίνουν.
1: Μην τους κάνουμε τέτοιο κακό.
0: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, έλεος.
1: Μην είμαστε αχάριστοι κι εμείς.
0: Πρέπει να ζήσει και ο Λάτς, πρέπει να ζήσει και ο Βαρδινογιάννης.
1: Τι να κάνουμε, πεθάνουν.
0: Λογικευτείτε λίγο. 10 λεπτά στα δηληστήρια από τα δηληστήρια. Δύο έχουμε στην Ελλάδα. Τι χειρότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σενάριο.
1: Μάλιστα.
0: 1,71 με συνολική ενίσχυση 25 λεπτών, εκ των οποίων τα 15, όπως είπαμε, το κράτος, 10 από τα δηληστήρια. Το δεύτερο σενάριο τώρα κατεβάζει την τιμή στο 1,61 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Με επιδότηση 35 λεπτών, πιο δυνατό αυτό. Ενώ το πιο δαπανηρό, υπάρχει ένα τρίτο, πώς λέμε, το τρίτο, το καλύτερο, ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, θέλετε. Όχι, το καλύτερο πες.
0: Το τρίτο, το καλύτερο, παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο. Είναι δαπανηρό όμως αυτό, δηλαδή θα το ρημάξουμε το κράτος. Οδηγεί στο 1,41 ευρώ με συνολική ενίσχυση 55 λεπτών. Το 1,41, όχι ότι είναι τίποτα φθηνό, αλλά πάει στο διάλογο από τα άλλα τρία σενάρια, παιδιά, δεν είναι το καλύτερο. Δεν συμφωνείτε?
1: Θα τους ρημάξουμε όμως καλά.
0: Το ένα σενάριο είναι να πάει 1,71. Το άλλο είναι να πάει 1,61. Το ένα δεν λείπει πουθενά. Και το άλλο είναι 1,41. Τώρα θα μας έβαζαν εμάς ποτέ να διαλέξουμε? Ή θα πούν, παιδιά, δεν σας πάω ούτε στο ακραίο σενάριο, ούτε στο φθηνό σενάριο.
1: Πιστεύω στη μέση θα μας πάω.
0: Θα σας πάω κάπου στη μέση, 1,61.
1: Ναι. Πιστεύετε και καλά,
0: είναι?
1: Μέση.
0: Επιδότηση 35 λεπτά. Τι άλλο να σας κάνω? Λοιπόν, η επιδότηση της τιμής πετρελαίου απευθείας στην Αντλία θα συνοδευτεί, λέει, με οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Δεν είναι μόνο η μείωση που θα έχει, κατάλαβες. Τώρα πάμε λίγο στο επίδομα, το οποίο αφορά, και ξέρεις, αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά στη χώρα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο το... Οπα!
2: 93,6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
0: Πες τα ρε Βίκη. Λοιπόν, οπότε το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση

0: Μέχρι περίμενε το Δεκέμβριο, θα τον πω.
1: Να έρθει η φουσκωμένη προκαταβολή τον Δεκέμβριο. Γιατί λένε ότι το Δεκέμβριο θα δώσουν μια βαρβάτη προκαταβολή. Τι προκαταβολή είναι αυτή το Δεκέμβριο? Αυτό τώρα είναι η προκαταβολή. Το Δεκέμβριο το έχουμε κάψει κιόλας αυτό που θα βάλουμε. Ρε,
0: βάλουμε το επόμενο.
1: Αλλά αυτοί το λένε προκαταβολή, δεν ξέρω ποιο λόγο. Πέρσι οι παλιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολή με το 60% της συνολικής ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι το 50%. Για τη φετινή περίοδο εξετάζεται, λέει, τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν σε 70% και 60% αντίστοιχα, ώστε τα νοικοκυριά να πάρουν νωρίτερα μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ενίσχυσης. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται τον Δεκέμβριο. Προσέξε με όμως.
0: Ναι.
1: Πριν τα Χριστούγεννα. Α. Χριστούγεννα θα κάνετε γιορτές με ζέστη άτιμα.
0: Τι πολυτέλειες μας παρέχει. Τι κυβέρνηση.
1: Πριν τα Χριστούγεννα, το τονίζω αυτό. Οι δισογραφικά blogs και τα λοιπά το γράφουν αυτό με bold γράμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Να τονιστεί ότι είναι πριν τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ το δίνω μια ιδιαίτερη έμφαση. Τα ισοδηματικά τώρα και περιουσιακά κριτήρια δεν αναμένεται να αλλάξουν. Ο αριθμός των δικαιούχων θα παραμείνει ίδιος. Την προηγούμενη περίοδο έλαβαν, λέει, επίδομα 603.685 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θερμάσεως, 182.724 που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, καλά εμείς εδώ θα αργήσουμε, 311.387 που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια. Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα να λες.
1: Μην επικεντρώνουμε μόνο στο πετρέλαιο, γιατί υπάρχουν και το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια που επιδοτείται. Σωστά? Οπότε, βέβαια, σε μικρότερο εύρος νοικοκυριών, το πετρέλαιο κρατάει την πρωτοκαθεδρία. Αυτά είναι τα νέα, παιδιά. Αυτά είναι τα νέα. Οπότε, ο Θεός και η ψυχή τους, αύριο οι οριστικές αποφάσεις και την Τετάρτη οι τελικές ανακοινώσεις. Τώρα πες μας τι γίνεται σήμερα, Έλληνα, εδώ πέρα στην Καστοριά. Αφού στείλω χαιρετίσματα στο Θόδωρο τον Κυβεντίδη, σε όλο το συνεργείο του, καλημέρα για από εμάς, μας λέει. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, Θόδωρε. Λοιπόν, σήμερα
0: έχουμε ένα κάλεσμα σε σύσκεψη,
1: ναι,
0: των συνταξιούχων, όπως σου είπα, του ΙΚΑ και των, ναι, γουνεργατών. Αυτοί, ναι, οι δύο το διοργανώνουν, αλλά καλούν όλα τα οργανωμένα σωματεία να συμμετέχουν, γύρω από όλα αυτά που γίνονται με τη θέρμανση.
1: Μάλιστα.
0: Η θέρμανση δεν μπορεί να αποτελεί πολυτέλεια, μας λένε, οπότε μας καλούν όλους σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο, ναι, εργατικό κέντρο, ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να συμβάλλουμε στο συντονισμό της δράσης. Νομίζω ότι θα στείλουν τις αποφάσεις τους και στα Υπουργεία.

0: να δω αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε με το Σίμω, το Τζουμάνα, τον φίλο μου. Να πούμε και μια διευκρίνηση. Δεν την κάνει το εργατικό κέντρο αυτή τη σύσκεψη.
1: Είπαμε, συνταξιούχοι του ΕΚΑ και το εργατικό.
0: Ουσιαστικά την κάνει το ΠΑΜΕ για να μιλάμε έτσι πιο ανοιχτά.

0: είναι στο εργατικό κέντρο.
1: Τώρα είναι στο εργατικό κέντρο, δηλαδή θα στεγαστεί αυτή η σύσκεψη σήμερα. Θα μου πεις, θα γίνει κάτι. Τι να σου πω, και να κάτσω και με σταυρωμένα χέρια, πάλι δεν θα γίνει κάτι σίγουρα. Τι θα γίνει, παιδιά, θα αποφασιστεί. Να το ρωτήσω τον κύριο Τσουμάνα. Θα αποφασιστεί ή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη με τις ανακοινώσεις για να πάρουμε καμιά απόφαση. Καστοριά, θα κουνηθεί λίγο, θα έχουμε καμιά εκδήλωση, έστω 10 άνθρωποι εκεί πέρα, κάτι να δούμε ή όχι?
0: Σίγουρα θα,
1: ή θα περάσει αυτός ο χειμώνας έτσι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Πει ο λογικός άνθρωπος, ο νοικοκύρης που λέγε. Ποιος το είπε αυτό, κάποιος το είπε. Κάποιος το είπε από τους υπουργούς. Ο νοικοκύρης θα σου πει, κάτσε να δούμε, ρε αδερφέ, πρώτα.
0: Α, και μετά να. Μετά δεν αλλάζει όμως.

0: παρακαλώ.
1: Δεν πας και στην Energon, μιας και μιλάμε για όλα αυτά τώρα τα ωραία.
0: Θα πάω στην Energon να ησυχάσω, διότι έχουν πολύ ωραίες μορφές θέρμανση όλα τα παιδιά εκεί. Και για το σπίτι σας, σας προτείνουν πάρτε το καλύτερο. Τρέχει το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας έως και 100%, συν όλα τα υπόλοιπα βέβαια, που συνοδεύουν αυτή την ιστορία, στα χωριά μας. Από την αρχική αίτηση, πώς να κάνετε την αίτηση, μέχρι να πάρετε την αντλία που ταιριάζει στο σπίτι σας και να σας βάλουν και τα παιδιά την αντλία με τέλεια εργασία και υπευθυνότητα, όλα στην Energon, άνετα, ωραία και καλά. Εδώ είμαστε. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44104, και απευθυνθείτε ή στον Μιχάλη τον Κοσλόπουλο ή στην Φιλιό την Τωτονίδου. Energon λοιπόν, μελέτες, κατασκευές, οι λύσεις που χρειάζεστε για θέρμανση και κλιματισμό του σπιτιού σας.

0: Λοιπόν, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, λέω να πάμε για το διάλειμμα και μετά να έχω τον Σίμω τον Τζουμάνα εδώ μαζί μας,
1: ναι, ναι,
0: μου.
1: Πάμε, είμαστε κοντά στο διαφημιστικό.
0: Για να δούμε πραγματικά τι περιμένουν οι άνθρωποι που διοργανώνουν σήμερα αυτή την σύσκεψη για το ζήτημα της θέρμανσης. Και αν υπάρχει κάποια προοπτική να δούμε κάποιου είδους διαμαρτυρία, παιδιά. Θυμίζω ότι η Καστοριά μεγαλούργησε τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Είχαν βγει στον δρόμο ακόμη και 5.000 Καστοριανοί. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά. Όταν το πετρέλαιο θερμάνσης ήταν σε πολύ πολύ χαμηλότερα επίπεδα, έτσι. Συζητούσαμε και βγήκαν 5.000 Καστοριανοί, το ξαναλέω. Όταν από τα 60 λεπτά πήγε στα 80 λεπτά. Και τώρα κοντεύει το... Σήμερα αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα αν άνοιγε θα είχε 1,95 στο κέντρο, 2 ευρώ σε εμάς εδώ. Αν άνοιγε σήμερα, χωρίς παρεμβάσεις, αυτή θα ήταν η τιμή. Πάμε με έναν ακόμη χορηγό για να φτάσουμε με τους Nirvana και το Smell Like Teen Spirit.
1: Λοιπόν, στο σπίτι των συναισθημάτων θα σας πάω, σε αυτά που αρέσουν πολύ στους γονείς της παρέας για τα παιδάκια τους. Και η Καστοριά έχει αποκτήσει πλέον το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Σας έχω και ωραία νέα, διότι έχουμε νέα υπηρεσία στο σπίτι των συναισθημάτων και αφορά τα Σαββατοκύριακα. Από τον Νοέμβριο λοιπόν τα Σαββατοκύριακα γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά. Στο σπίτι των συναισθημάτων θα μπορείτε να διοργανώσετε τα πιο όμορφα θεματικά παιδικά πάρτι. Το Νοέμβριο λοιπόν ξεκινάμε με τα κορίτσια μας, τα μικρούλια, και το θέμα είναι σπα. Μία μοναδική εμπειρία γενεθλίων που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, παιχνίδι και διασκέδαση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει αξέχαστη. Και μην αγχώνεστε για τίποτα, όλο το θέμα, ό,τι έχει να κάνει γύρω από το σπα τώρα που είναι το θέμα μας, το τωρινό, έτσι για το Νοέμβριο, το έχει οργανώσει η Ξένια, είναι όλα έτοιμα παιδιά, είναι όλα έτοιμα. Εσείς χρειάζεται να δώσετε μόνο τις περισσότερες πληροφορίες που θέλετε και να πάρετε τις περισσότερες πληροφορίες που θέλετε. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3 μας βρίσκεται, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος στις οικοδομείς είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ. 2467-022-044. Το τηλέφωνο μας για οποιαδήποτε απορία, είτε για τις καθημερινές μας θεματικές ενότητες, είτε για τα παιδικά πάρτι που έρχονται από Νοέμβριο, και σας το λέω από τώρα για να προγραμματιστείτε. Φυσικά μας ακολουθείτε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων.
0: 5 λεπτά και διαλυματάκι, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, handcrafted bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary, handcrafted bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
10: Energon Constructions and Consulting Engineers.
11: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Χελένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα να πω και στο φίλο το Γιώργο, στο Fellowship of Magic που μας ακούει. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πάμε χωρικό και μετά πάμε στη σύσκεψη που έχουμε το απόγευμα, που καλούν από κοινού το Σωματείο Έργατο Τεχνητών Γούνας και Ηματισμού και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καστοριάς.
1: Πάμε Αβοκάντο που είναι μαζί μας και σήμερα. Πάμε Αβοκάντο στο αγαπημένο μας οποροπαντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά δεν πάμε μόνο για αυτά. Πάμε και για τα άλλα ωραία του Αβοκάντο. Πάμε για τα σνακ μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, όλα μας τα σνακ. Χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας και για τις λιγούρες. Όταν σας πιάνει όρεξη για γλυκό, δοκιμάστε ένα από τα σνακ του Αβοκάντο, τα οποία παρότι δεν έχουν ζάχαρη, καλύπτουν πλήρως την ανάγκη μας για γλυκό. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Αρρωστούλιδες πολύ αυτό το διάστημα και σας έχω πει ότι η μόνη λύση για να έχουμε ένα γερό ανοσοποιητικό είναι τα ginger shots. Να, και ο brother. Είναι αρρωστούλης αυτό το διάστημα. Δυναμωτικό, ωραίο ginger shot και δεν φοβάστε τίποτα. Τα ginger shots είναι και για το πεπτικό μας φυσικά, είναι και για την ενέργεια που χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα για το ανοσοποιητικό μας. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Μην ξεχνάτε ότι είναι τέλεια λύση και για τα παιδάκια μας για το σχολείο, έτσι, αλλά και για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Μαζί μας είναι και το Φροντίζω, βεβαίως. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, οποιονδήποτε. Ύστερα από όλες τις καταστάσεις, εγχειρήσεις, στομίες, κατακλείσεις, οτιδήποτε χρειάζεστε, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς 365 μέρες το χρόνο, αδιάλειπτα. Φυσικά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας, εκτός από τις υπηρεσίες κατοίκων, όπως η ποδολογία. Ένας κλάδος στην υπηρεσία των ποδιών σας για όλες τις παθήσεις των ποδιών, ίσφρυση όνυχος, ονυχομυκητιάσεις, ορθονυχία, ονυχόλυση, παχιονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, ραγάδες, υπερκερατώσεις, σχισίματα, φροντίδα άκρων σε αυτοάνοσα, κακοσμία. Για οτιδήποτε το Φροντίζω είναι εδώ και για αυτά τα πράγματα και για την ποδολογία μου, λοιπόν. Δύο τηλέφωνα για το Φροντίζω, 2467-5061-91 και 6959-22-41-11.
0: Πάμε λοιπόν στο θέμα που καίει τους περισσότερους. Δηλαδή, αν πούμε τι σας καίει αυτό το καιρό, ρε παιδιά, είναι το τι θα ακούσουμε την Τετάρτη. Τι θα ακούσουμε την Τετάρτη. Οι οριστικές αποφάσεις λαμβάνονται αύριο. Σίμος Τσουμάνας στην γραμμή μας για τη σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου. Επαναλαμβάνω, δεν το κάνει το Εργατικό Κέντρο. Το κάνει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Γούνας και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ. Σίμο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, Χριστό?
0: Ουσιαστικά πίσω από όλα αυτά είναι και το πάμε, βέβαια, ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης.
2: Το αγωνιστικό πάμε.
0: Το αγωνιστικό πάμε. Για να δούμε, Σίμο μου, τι γίνεται τώρα. Αύριο λένε όλα τα δημοσιεύματα ότι λαμβάνονται οι οριστικές αποφάσεις, που σημαίνει σήμερα δεν έχουν ληφθεί ακόμα.
2: Ναι.
0: Τετάρτη τις μπουμπουνάνε, θα τις πούνε σε όλο τον κόσμο. Όπως υπάρχουν είπε, τρία σενάρια, τα εξηγήσαμε νωρίτερα.
2: Δεν άκουσα, αλλά τέλος πάντων, ποια είναι τα σενάρια.
0: Το ένα είναι να δοθεί να ξεκινήσει το πετρέλαιο με 1,71. Το δεύτερο σενάριο είναι να ξεκινήσει με 1,61. Και το τρίτο και πιο σκληρό για την κυβέρνηση, να ξεκινήσει με 1,41. Προς αυξημένη βεβαίως, συν βεβαίως από όλα αυτά, η επιδότηση που θα πάρει ο καθένας στο νοικοκυριό του, προς αυξημένο κατά 20%. Δηλαδή, σκέψου τώρα από τις τρεις τιμές που σου είπα, συν το επίδομα πετρελαίου που μπορεί να κατέβει περίπου η τιμή. Με φουσκωμένη την προκαταβολή του Δεκεμβρίου πριν τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι που κυκλοφορούν μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Κοίταξε, εγώ λέω το ότι πρέπει να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις, αλλά εμείς πέραν αυτού, σίγουρα το πετρέλαιο είναι πολύ πιο ακριβό από πέρυσι.
0: 1000%. Με 1,10 δεν υπάρχει κανένα σενάριο που ξεκινήσαμε.
2: Τα λαϊκά νοικοκυριά θα δεινοπαθήσουμε. Είναι όπως είπαν αυτοί οι Ευρωπαίοι. Ή θα ζεσταθείτε, ή δεν θα βάζετε καθόλου βενζίνη στα αυτοκίνητα. Που σημαίνει ότι πέρα της άλλης ακρίβειας που βρισκόμαστε μπροστά, σε σούπερ μάρκετ, μπαίνεις μέσα και τρομάζεις. Έτσι, έρχεται και ένα πετρέλαιο φέτος που θα είναι πλάσιο περίπου. Το 60% το υπολογίζουν. Έτσι, περισσότερο από πέρυσι. Πόσο να αντέξει ένας λαός? Πόσο μπορεί να αντέξει ένας κόσμος? Πόσο να αντέξουν μάλλον στην Καστοριά, εδώ στο νομό και γενικά στη Δυτική Μακεδονία, που το κρύο είναι πολύ πιο ανεβασμένο από ότι είναι πιο κάτω στην υπόλοιπη χώρα.
0: Άρα αυτή η φωνή που θα ακουστεί το απόγευμα, Σίμω, για να καταλάβουμε, μπορεί να επηρεάσει πράγματα καταστάσεις. Θα αποφασιστούν και άλλα πράγματα το απόγευμα. Δηλαδή μπορεί να αποφασιστεί το απόγευμα κινητοποίηση στη Καστοριά, ας πούμε.
2: Ακούστε να δείτε, εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία σαν σωματείο γονεργατών και σαν συνταξιούχοι του ΙΘΑ, έτσι, να καλέσουμε τους φορείς για να κάνουν ο καθένας προτάσεις, είναι ελεύθερες. Έτσι, από εκεί και πέρα, μέσα στη σημερινή σύσκεψη, εκεί θα αποφασίσουμε το τι ακριβώς θα κάνουμε. Έτσι, μπορεί και κινητοποιήσεις, μπορεί και μπορεί. Πάντως θα κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε μάλλον να ρίξουμε το πετρέλαιο κάτω. Και γενικά την ακρίβεια.
0: Το εργατικό κέντρο της Καστοριάς έχει κάνει κάποιες προτάσεις προγενέστερο χρόνο, δεν ξέρω αν τις είδες. Εργατικό κάπου διαφωνείτε ή όχι σε αυτά που λέτε?
2: Επειδή δεν διαβάζω, δεν ασχολούμαι με τους ανθρώπους αυτούς με το εργατικό κέντρο, γιατί ουσιαστικά εμείς το λέμε εργοδοτικό. Δεν είναι εργατικό κέντρο. Έτσι, δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Αναγκαζόμαστε εμείς, αν πάμε και σαν σωματείο γονεργατών, να πάρουμε τις περισσότερες πρωτοβουλίες.
0: Δηλαδή, λες ότι αυτό έπρεπε να το κάνει σήμερα το εργατικό κέντρο και όχι εσύ.
2: Το εργατικό κέντρο, όλοι οι φορείς μαζί έπρεπε να.
0: Αλλά το απόγευμα όμως μπορεί να είναι και ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Μαλέας, δεν ξέρω.
2: Καλούνται όλοι. Εμείς στείλαμε σε όλους. Έτσι, δεν αποκλείουμε κανένα. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις προτάσεις. Κάθε φορέα μπορεί να κάνει τις προτάσεις. Έτσι. Το βασικό όμως έλλειμμα είναι, και αυτό που πρέπει να κερδιθεί, είναι η μείωση του πετρελαίου κι άλλο. Δηλαδή, πέρα το ότι υπάρχουν και τα άλλα προβλήματα. Τώρα, από πού να αρχίσουμε, από σεζόν, από πού να αρχίσουμε. Δηλαδή, είναι ασταμάτητος ο κατάλογος των προβλημάτων που έχουμε εδώ στο νομό μας. Έτσι, σου είπα και άλλη φορά, εγώ είμαι από τους τυχερούς που δουλεύουν. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι, θα μπορούν, όχι να ζεσταθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να φάνε εδώ θα έχουν. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Κάπου πρέπει να κινητοποιηθεί ο λαός. Πρέπει να το βάλει μέσα του.
0: Σίμω, για να απαντηθεί και αυτό. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει περίπτωση να αποφασιστεί η μέρα κινητοποίηση στην Καστοριά ή όχι?
2: Πιστεύω πως ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, εμείς θα κάνουμε την πρόταση να πάμε να κάνουμε κινητοποίηση, έτσι, για να καλέσουμε όλο τον κόσμο.
0: Έχεις πρόταση και για ημερομηνία, Σίμω?
2: Όχι ακόμα, θα το αποφασίσουμε σήμερα. Αυτό δεν μπορώ να το. Δεν επιβάλλουμε κάτι εμείς. Εμείς καλέσαμε τους φορείς, όπως είπα και προηγουμένως, έτσι να έρθει ο καθένας να κάνει τις προτάσεις του. Και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί εκεί μέσα τι θα κάνουμε. Δεν πάμε με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό εμείς. Θα αποφασίσουμε εκεί μέσα οι φορείς δημοκρατικά τι πρέπει να κάνουμε.
0: Η Καστοριά μπορεί να έχει μαζικότητα πια σε κινητοποίηση. Θυμίζω ότι όταν το πετρέλαιο ήταν 60 και πήγε 80, βγήκαν 5.000 Καστοριανοί. Τη θυμάσαι εκείνη την ιστορία?
2: Ναι,
0: που
2: ναι,
0: πήγε
2: ναι,
0: από 60-80 λεπτά, έτσι.
2: Ναι.
0: Τώρα
2: ναι,
0: που
2: ναι,
0: έχει δύο, τι πιστεύεις θα γίνει?
2: Δεν ξέρω, ο κόσμος είναι, δεν ξέρω, είναι φοβισμένος, είναι, δεν ξέρω, ναι. δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Νομίζω ότι θα, δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα στεφτεί με αποτυχία.
2: Εμείς θα προσπαθήσουμε και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει, αν θα γίνει κάποιο συλλαλητήριο για το συγκεκριμένο
0: ζήτημα. Για να μην είμαι τόσο πολύ απόλυτος ή απεσιόδοξος,
2: σε καμιά
0: περίπτωση δεν μπορούμε να φτάσουμε εκείνα τα νούμερα των 5.000.
2: Εντάξει, θα δούμε, θα δείξει. Εμείς πάντως καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει, έτσι, στο συλλαλητήριο, το οποίο είναι προς το συμφέρον του. Δεν κάνουμε κάτι για προσωπικού μας λόγους. Εμείς τρέχουμε με δικές μας πρωτοβουλίες, με δικά μας αυτοκίνητα, με δικά μας χρήματα. Δεν πρεμοδοτούν μας το από κάπου. Αυτό που κάνουμε το κάνουμε για τον κόσμο. Σαν πρόεδρος του εργατικού, του σωματείου εργατών, προσπαθώ όσο το δυνατόν ό,τι προβλήματα υπάρχουν και μπορούμε να λυθούν, γιατί να μην λυθούν. Έτσι, που έπρεπε να είναι λυμένα αυτά, γιατί είναι αυτονόητα αυτά για μας εδώ πέρα στο νομό μας.
0: Να πω όμως και το εξής. Δεν ξέρω αν στις ανακοινώσεις της Τετάρτης ήμουν θα προβληθεί κάτι ιδιαίτερο για την Βόρεια Ελλάδα ή μια ιδιαίτερη μεταχείριση, ή απλά θα είναι το γνωστό με τις κατηγορίες των περιοχών που παίρνουν την επιδότηση του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ακόμη κάτι πιο ειδικό για μας.
2: Χρήστο μου, κοίταξε να δεις. Όπως και να έχει το θέμα, το πετρέλαιο από πέρυσι θα είναι πολύ πιο ακριβό. Όπως και να έχει το θέμα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Όταν δηλαδή ένας έβαζε πέρυσι, ας πούμε.
0: Πέρυσι ήταν μια περίεργη περίοδο. Ξεκίνησε με ένα 10. Ναι, τέτοια εποχή συζητούσαμε για ένα 10.
2: Μπράβο,
0: αλλά κατέληξε ένα 75.
2: Μπράβο.
0: Μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
2: Μπορεί να είναι και τόσο.
0: Όσοι έβαλαν στο τέλος, κάηκαν.
2: Μπορεί να φτάσει και φέτος τόσο. Έτσι, δεν ξέρουμε ακόμα. Κάτσε να δούμε τις αποφάσεις. Αλλά πέραν αυτού, όπως και να έχει το θέμα, σίγουρα θα υπάρξει μέσα στις οικογένειες, πώς το λένε, φόρος ο οποίος θα πληρώσουν για το πετρέλαιο. Είναι, θα είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο. Όπως και να έχει το θέμα. Έτσι, και όταν τα μεροκάματα έχουν μείνει εκεί, στο 2009, όταν βλέπουμε ξερούς, είπα και προηγουμένως, όλα τα είδη να είναι ακριβά. Τι μπορούμε να κάνουμε, πόσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να ζήσουμε οι οικογένειές μας. Αυτό τίποτα. Εγώ απλά θέλω να καλέσω τον κόσμο να συμμετέχει, αν στην περίπτωση έχουμε πάρει μια απόφαση για ένα συλλαλητήριο, γιατί είναι συλλαλητήριο, είναι μια, πώς το λένε, ένα συλλαλητήριο προς το συμφέρον του. Δεν κάνουμε κάτι για μας, πρέπει να γίνει για όλο τον κόσμο. Έτσι, να μπορέσει να ζεσταθεί ο κόσμος.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να έχει και την, θα λέγαμε, και την έγκριση ή την υποστήριξη από το εργατικό κέντρο ή άλλους φορείς? Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά για το πετρέλαιο δεν υπήρχε σύλλογος που να είναι υπογράψει για την κινητοποίηση στη Καστοριά.
2: Εμείς αυτό προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε. Γι' αυτό και καλέσαμε όλους τους φορείς. Πήραμε μια
0: πρωτοβουλία. Θυμάσαι ότι ακόμη και τα ίδια τα βιτιοφόρα των φίλων των Βενζινοπολών ήταν στην πορεία, το θυμάσαι έτσι?
2: Εντάξει, τότε ήταν διαφορετική, σήμερα είναι χειρότερα.
0: Ναι. Ο εμπορικός κόσμος είχε κλείσει τα καταστήματα. Γενικά υπήρχε δηλαδή ένα θέμα πολύ ζωηρό τότε.
1: Την ανταπόκριση σήμερα πώς την έχετε δει, κύριε Τσμάνα? Δηλαδή, σας έχουν πει ήδη σύλλογοι και σωματεία ότι θα έρθουν το απόγευμα στην...
0: Ή θα είστε οι δυο σας?
2: Όχι, εμείς κάναμε μια ανακοίνωση την οποία τη στείλαμε παντού. Δεν έχουμε απαντήσει από παντού. Απλά τη διαβάσαν όλοι. Από εκεί και πέρα ο καθένας.
0: Και αν είστε μόνοι, κύριε Τσμάνα, σήμερα?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε μόνοι. Είναι σίγουρα θα υπάρχουν αρκετοί φορείς. Αρκετοί φορείς. Τώρα αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μετά τη συσκήψη. Τώρα δεν μπορώ να σας πω.
0: Άρα,
2: κάτι,
0: ένα από τα σημαντικότερα, γιατί φαντάζομαι κατά τα άλλα θα έχετε οπωσδήποτε τις προτάσεις για φθηνό πετρέλαιο και επιδότηση σοβαρή για κατοίκους σαν τους κατοίκους Καστοριάς. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
2: Εμείς, άμα πρόταση που θα καταθέσουμε είναι αυτή που λέμε ότι κατάργηση του φόρου ειδικής κατανάλωσης. Αυτή είναι η πρότασή μας. Από εκεί και πέρα μετά, τώρα το τι θα πούν οι άλλοι, το τι θα πει ο κάθε φορέας, όλα αυτά θα.
0: Άρα, το απόγευμα, πέρα από την πρόταση την οποία την κάνετε ήδη γνωστή, αυτό που μένει να δούμε το απόγευμα είναι η ημερομηνία κινητοποίηση στην Καστοριά.
2: Πιθανό.
0: Ωραία. Σήμερα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Πάμε, Χελένα, χορηγούς.
1: Εσύ δεν μας πας, μας τώρα στήριξη. Παίξ τα χέρια, παίξ τα χέρια.
0: Το εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Και μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total, Caterpillar. Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρελεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και γόλες από την Κράφτ και πολλές ακόμη εταιρείες που θα μας βρείτε.
1: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
0: Και θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758. Καλημέρα. Στήριξη.

0: Εδώ ο κύριος Ζήμας Ελνάκη λέει για τα ξύλα στη Βασιλιάδα, έχουμε κανένα νέο, πότε θα τα πάρουμε και τα υπόλοιπα χωριά. Μα κύριε Τζήμα, κάθε μέρα είστε στο Δημαρχείο. Εδώ προχθές είχαμε τον κύριο Φουλιρά. Τι μας είπε ο κύριος Φουλιράς, Ελένα?
1: Κάτσε να το διαβάσω επιλέξη.
0: Για να δούμε τι μας είπε ο κύριος Φουλιράς. Πότε θα πάρουν τα χωριά μας ξύλα?
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τα χωριά που δεν δικαιούνται χωρικά. Τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα πάρουν όλοι.
0: Τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου θα πάρουν όλοι. Εκτός από τα χωριά που δεν δικαιούνται.
1: Βέβαια, ακόμα και για αυτά, η κυρία Πηγατσιώτη είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, έτσι. Μάλιστα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέσα στα χωριά τα οποία δεν δικαιούνται. Ωραία. Και το χωριό της κυρίας Πηγατσιώτη.

0: Εν τω μεταξύ, φέτος. Το λες έτσι, Έλληνα, με τους μήνες και τρομάζει ο κόσμος. Φέτος. Πίστευτο, ε.
1: Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Τις δηλώσεις του κυρίου Φουλιρά διάβασα.
0: Ο κύριος Φουλιράς τα λέει.
1: Εγώ, αν μπορούσα, θα σας τα έδινα χθες. Από τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Να εξηγούμαστε.
0: Σήμερα, να πούμε παρεπιπτόντως, είχαμε, όπως μας τηλεφώνησαν κάποιες καθαρίστριες του Δήμου, πήγαν στην μισθοδοσία του Δήμου να δουν τι γίνεται, γιατί καθυστερούν λίγο τα δουλευμένα. Φαίνεται να πήραν κάποιες υποσχέσεις εκεί για ημερομηνία. Ήταν μια κοσαριά από ό,τι μου είπαν, τουλάχιστον, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά αυτά που μου είπαν σας τα μεταφέρω.
1: Σωστά, πρέπει να πληρωνόμαστε.
0: Και ότι θα περιμένουν να πληρωθούν κάποια δεδουλευμένα, για να, και συνέχισαν μετά από το Δημαρχείο, έφυγαν για τις δουλειές τους.

0: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα μπορέσουμε τελικά να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βυζινοπολών Αττικής, παρακαλώ σε λίγο. Μετά το διάλειμμα λογικά. Και τώρα πρέπει να πάμε και σε ένα διάλειμμα, κυρία Έλληνα.
1: Φτάνει η ώρα, μια χαρά.
0: Φτάνει η ώρα, φτάνει η ώρα. Οπότε να δούμε λίγο και αυτό. Πάμε χορηγούς. Με Don't Be So Shy και Ήμανη θα πάμε για διάλειμμα.
1: Μην ντρέπεστε, καλά τα λέει η Ήμανη. Ελάτε your look.
0: Μην είστε τόσο ντροπαλοί.
1: Ελάτε your look, γιατί έχουν έρθει νέες παραλαβές. Οι φθινοπορεινές, τα ρουχαλάκια μας τα ωραία. Έχουν έρθει φοβερά πράγματα. Έτσι πολύ. Είναι η ανανέωση που χρειαζόμαστε το φθινόπωρο, οπότε θα βρείτε τζιν παντελόνια και αυτή τη φορά θα τα βρείτε και σε διάφορα χρώματα. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τα τζιν σε χρώματα και φέτος θα βρείτε καφέ τζιν, μπορντό τζιν, υπέροχες επιλογές, πάρα πολύ ωραίες επιλογές και σε μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, αλλά και τα πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται. Και επίσης θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές και σε βραδινά, τα οποία λίγο. Τα ξεχνάω καμιά φορά να σας τα πω, αλλά θα βρείτε κυριολεκτικά καταπληκτικά πράγματα για βραδινές εμφανίσεις, τόσο όσο, δηλαδή ξέρουμε ότι εντάξει, δεν θέλετε και τα πολύ γκράντε, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά θα βρείτε ρούχα που είναι τόσο όσο, ώστε να δίνουν έτσι μια ξεχωριστή νότα για το βράδυ, αλλά να μην είναι και τα υπερβολικά που δεν τα πολύ θέλουμε. Θα βρείτε τέλειες επιλογές σε πανοφόρια τα λεπτά για αυτό το διάστημα, αλλά πάλι θα βρείτε και λίγο πιο χοντρά για το επόμενο διάστημα. Θα βρείτε τέλειες επιλογές σε μπότες, μποτάκια, τσάντες, αξεσουάρ, για να είστε κουκλάρες από την κορυφή ως τα νύχια. Και τα σετάκια μας μην τα ξεχάσω, μην τα ξεχάσω και τα αφήσω παραπάνω εμένα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό your look, ανανεωμένο your look, αλλάξαμε εποχή your look και yourlook.gr.
0: Η μοναδική συγκέντρωση που μπορείς να δεις στην Καστοριά μου εδώ πέρα είναι αυτή που ετοιμάζεται εδώ, μας λένε, κοιτάξτε τώρα που πάει το μυαλό τους. Παρασκευή λέει 9 Οκτωβρίου, πέρασε, πήγατε στην μεγάλη συγκέντρωση μπροστά από την Ομαρχία, όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα.
1: Περίμενε, ξαναπεστώ.
0: Πώς?
1: Ξαναπεστώ, μου δεν το κατάλαβα καθόλου.
0: Ότι στη μοναδική συγκέντρωση που μπορούσε να πάει η Καστοριά είναι να γίνει μια συγκέντρωση μπροστά στην Ομαρχία. Ας πούμε Παρασκευή, πόσο έχει τώρα την Παρασκευή, 19?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα. Να πάει η Καστοριά να διαμαρτυρηθεί.
1: Σιγά μου πήγαινε.
0: Δεν θα πήγαινε, λε.
1: Αφού του βλέπει, δεν του
0: ενδιαφέρει.
1: Δεν θα πήγαινε. Το καταλάβαμε από την Παρασκευή που είπαμε να βάλουμε Βύση και είπατε όχι, άρα δεν θα πήγαινε. Δεν του ενδιαφέρει ούτε αυτό.
0: Γεια σου.
1: Δεν μα νοιάζει τίποτα. Τίποτα.
0: Πρέπει να συμπάσχουμε. Λοιπόν. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά, για το διάλειμμα των 11:30. Σε λίγο επιστρέφουμε με Μαρία Ζάγκα να δούμε αν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες εκτός από αυτές που σας είπαμε, τα τρία σενάρια δηλαδή που κυκλοφορούν, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πάμε.
2: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές. αξέχαστες.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.
14: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking.

0: Μετά λοιπόν που επανερχόμεθα και μαζί μας και σήμερα είναι η χορηγή μας.
1: Θα πάμε και... δικιά σου σειρά, σε φίλο σου θα πάμε, Μάκη Σάικλον. Διότι ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησης. Και τι έχει ετοιμάσει ο...
0: Κοίταξε να δεις, 42 χρόνια μετά κλείνει ένας μεγάλος, τεράστιος επαγγελματικός κύκλος. Για λόγους συνταξιοδότησης ο φίλος μας ο Θωμάς ο Χρήστου αποχωρεί και μέσα από ένα μήνυμα που μας έστειλε θέλει να σας ευχαριστήσει όλους που ήσασταν μαζί του σε αυτό το όμορφο, υπέροχο ταξίδι τόσων ετών. Για όλο τον μήνα Οκτώβριο, γιατί από τον Νοέμβριο, από 1 Νοεμβρίου, το πρατήριο θα λειτουργεί ως εταιρικό της ΑΒΗΝ για τα επόμενα 18 χρόνια. Όμως, είμαστε ακόμα εδώ.
1: Είμαστε
0: και τον Οκτώβριο μαζί σας και η τελευταία προσφορά και ένα τελευταίο ευχαριστώ του Μάκη προς εσάς είναι ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, ό,τι μπορείτε να βρείτε στο πρατήριο υγρών καυσίμων, Cyclone Μάκης Χρήστου. Στην είσοδο σχεδόν της Κολοκυνθούς μείον 40% έκπτωση. Μείον 40% έκπτωση. Σε όλα τα προϊόντα, το επαναλαμβάνω, του πρατηρίου.
1: Να τα τελειώσουμε.
0: Μην το χάσετε, παιδιά. Είναι πραγματικά
1: έτσι
0: πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Ό,τι χρειαστείτε, μείον 40% στον Μάκη το Χρήστο στη Cyclone. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μετά από εκεί δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, Χελένα, πάμε και πού θα πάμε ακόμη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Ζαγκά.
1: Θα σε πω εγώ στη σύμπλευση. Ωραία, θα πάμε στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα, το πιο σύγχρονο γκδίπ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Σαλονίκη το είδες που το αυτοκίνητο μπήκε μέσα εκεί που έτρωγαν οι άνθρωποι.
1: Φοβερό, απίστευτος βλάκας αυτό, συγγνώμη κιόλας.
0: Πω Παναγία μου. Και πρόσεξε, υπήρχαν και κάποιες ζαρτινιέρες εκεί. Εάν δεν ήταν και οι ζαρτινιέρες, ποιος ξέρει τι κακό θα είχαμε και κάπως έκοψαν τη φόρα του τρελού.

0: τι διαβάζω εδώ, ενώ μας λένε ότι του χρόνου το Δεκέμβριο θα είναι έτοιμη η σύραγγα της Χρυσούρας να την κυκλοφορήσουμε. Διαβάζω ότι έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής το 53% οι εργασίες για το συγκεκριμένο έργο.
1: 53%.
0: Κάτσε, 53% ρε παιδιά, και το υπόλοιπο 50, 47 τέλος πάντων θα εκτελεστεί μέσα σε ένα χρόνο. Ε, είμαστε βεβαίοι, είστε σίγουροι?
1: Πολύ σίγουροι.
0: Μακάρι. Αν έχει κατασκευαστεί το 53% στη σύραγγα της Κλεισούρας, απομένει ένα 47%, λογικό?
1: Λογικό.
0: Πιστεύετε, γράψτε μου στα σχόλια, ότι θα έχει τελειώσει το υπόλοιπο 47% του χρόνου τον Δεκέμβριο? Μια αρτηρία, οδική αρτηρία, παιδιά, και ένα τούνελ 10 χιλιόμετρων. 10 χιλιόμετρων. Συνολικά, δηλαδή δεν είναι 10 χιλιόμετρα η σύραγγα. Όλα αυτά που θα γίνουν, έργα, δρόμοι κτλ., είναι 10 χιλιόμετρων. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι μόνο η σύραγγα, είναι συνολικό το έργο.

αυτή την ανάλυση για το 53% το δίνει το erga.gov.gr. Αν μπείτε εκεί, βλέπετε την πρόοδο του κάθε έργου. Η σύραγγα, υπενθυμίζω, θα έχει 1365 μέτρα, μια λωρίδα κυκλοφορίας, ανακατεύθυνση. Δεν θα είναι δηλαδή δύο σύραγγες, μια να πηγαίνει και μια να έρχεται. Από μία σύραγγα θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε. Θα είναι κομμένη στη μέση. Καστοριά από το Λεμαΐδα, υπενθυμίζω, μισή ώρα νωρίτερα θα φτάνουμε και θα έρχονται. Η σύμβαση είχε υπογραφεί για την κατασκευή, θυμίζω, το 2022 και έχουμε ήδη 2026.

συνεχίζω να παίρνω την κυρία Ζάγκα, αλλά μιλάει το τηλέφωνο της αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι η κυρία Ζάγκα, μάλλον σήμερα, δεν θα σταματήσει να μιλάει σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Να πω για να το κλείσω, 10,4 χιλιόμετρα είναι όλη η αρτηρία. Όλα τα έργα που θα γίνουν και από εμάς και από τους γείτονες, εντάξει. Θα έχει 4 ισόπεδους κόμβους. Η σύρεγγα, όπως είπαμε, είναι 1365 μέτρα και θα υπάρχει και μια σύρεγγα διαφυγής, μην γίνει κάτι να τρέξουμε να φύγουμε, άλλα 1383 μέτρα. Είναι μια γέφυρα στο ρέμα Κότορη, 34 μέτρα περίπου, 35. 4 κάτω διαβάσεις και αποκαταστάσεις συνδέσεων υφιστάμενων τοπικού οδικού δικτύου.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Εδώ φίλος εκπομπής εκτιμά, όχι σε αυτές τις εκλογές λέει. Εκλογές είναι το Μάιο όμως. Το τούνελ λέει να παραδοθεί και το έργο Δεκέμβριο του 27. Στις άλλες εκλογές λέει.
2: Λες.
1: Έτσι λέει ο Κροατής. Να το πιστέψουμε.

0: λοιπόν στο θέμα που μας καίει όλους μας. Αυτό συζητάμε από το πρωί και πάμε και στην κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Μεσημβολών της Αθήνας, για να τη ρωτήσω πρώτα-πρώτα, Έλενα, ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση. Σε πόσους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά συνεργεία μιλήσατε σήμερα, κυρία Ζάγκα?
1: Λοιπόν, είστε το τρίτο.
2: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Καλά πάμε, καλά πάμε.
1: Ένα ραδιόφωνο και τώρα εσείς και έχω μέλλον.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω, μην ξεχνάτε όμως ότι εκτός από πρόεδρος Αττικής, είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ελλάδος. Οπότε
0: σωστό και αυτό. Και να βάζω και αυτό το τίτλο. Βεβαίως, έχετε δίκιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, σας ακούω.
0: Διαβάζουμε για τρία σενάρια. Ναι, το ένα λέει 1,71, το άλλο λέει 1,61 και το άλλο λέει 1,41 και αύξηση επιδότησης 20%. Επίσης λέει ότι θα είναι πιο, έτσι, πιο γερή η δόση του Δεκεμβρίου σαν προκαταβολή. Τι ισχύει από όλα αυτά και πού είναι, θα λέγαμε, οι περισσότερες δικές σας πληροφορίες?
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή την πληροφορία που έχω, άτυπα όμως, είναι ότι σκέπτεται ο Πρωθυπουργός να δώσει με τιμή, προσέξτε, στο τώρα, στο εδώ και τώρα, 1,90. Δηλαδή αν τώρα ξεκινούσε...
0: Αυτό διαβάζω, αν σήμερα ξεκινούσε είναι 1,95 μάλλον.
1: Ναι, κανονικά ξεκινάει την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: 1,95 έπεσε, εκεί είναι, στο 1,90, 1,92, 1,90 εγώ το βάζω, άντε 1,90 το βάζω.
0: 1,90 σήμερα.
1: Λοιπόν, με 30 cents που θα δώσει, θα πάει γύρω στο 1,60.
0: Προσέξτε, έτσι, γιατί η κυρία Ζάγκα πάντα έχει καλό ρεπορτάζ. Προσέξτε, γιατί εμείς σας διαβάσαμε τρία σενάρια που κυκλοφορούν. Η κυρία Ζάγκα τι μας λέει, θα ξεκινήσει με 1,60.
1: Λοιπόν, και εγώ αυτό που λέω είναι το 1,60 είναι πάλι ακριβό.
0: Είναι πανάκριβο, όχι είναι ακριβό.
1: Γιατί, να σας το πω γιατί. Επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς και μιλάω πάντα με το κουμέντα, το τεκμηριώρο το λόγο μου. Όταν έκλεισε η χρονιά, έκλεισε 1,70-1,75.
0: Σε εμάς 1,75, ναι.
1: Μπράβο. Και δεν ξέρω αν ήταν και λίγο πιο ακριβά κάποια μαγαζιά σε εσάς, Βόρεια Ελλάδα. Το βάζουμε 1,70-1,75. Από αρχές Απριλίου που ξεκίνησε ο μήνας, με πήρανε όλοι οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και μου είπανε, Πρόεδρε, επειδή είναι πανάκριβο, εμείς κλείνουμε αποθήκη. Δεν αγοράζουμε γιατί δεν πρόκειται να πουλήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα συγκεκριμένα, θυμάμαι, από Φλόρινα παράπονα που με έπαιρνε ο κόσμος και μου έλεγε δεν βρίσκουμε πετρέλαιο και κρυώνουμε.
0: Δεν είχαν αγοράσει τα βενζινάδικα στο κλείσιμο της περίοδου των Απριλίων.
1: Ναι, είχαμε όμως ένα μήνα ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, λίγη...
0: 30 Απριλίου.
1: Τέλος Απριλίου. Απριλίου, ακριβώς. Άρα λοιπόν προτίμησαν να κλείσουν εγκαίρως.

0: 10 δηλαδή με 1.100 ευρώ έναν τόνο, πού να βάλει
1: τώρα?
0: 1.600 τώρα από αύριο.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, τότε λοιπόν κινήθηκε η αγορά, δουλέψαμε εμείς, πήρε ο κόσμος, κέρδισε και το κράτος, φόρο και ΦΠΑ. Όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί η χρονιά που είχε περάσει, προσέξτε τι σας λέω, είχε κλείσει με ένα 40.
0: Ναι.
1: Ένα 40 πάλι δεν πούλησε. Άρα λοιπόν λέω, 1,90. Θα το πας 1,60.
0: Με 20 λεπτά το κράτος και 10 από τα δελιστήρια τα αγαπημένα σας.
1: Ναι, μπράβο. Θα βάλουν και κυβέρνηση και τα δελιστήρια. Θα πω, ρε, σφίξτε τα ζωνάρια σας και δώστε στον κόσμο και άλλη επιδότηση. Να πάει γαμώ το κέρατο που λέω εγώ και 1,50. Που είναι πάλι ακριβό. Αλλά να πάει 1,50. Γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί μετά με τη συμφωνία που έχει κάνει.
0: Ο Τραμπ με τον Πούτιν.
1: Α, μπράβο. Που λέει θα απελευθερώσουν βαρέλια από θέματα για να πέσει η τιμή. Αλλά μέχρι να πέσει δεν θα πέσει αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ένα αυτό. Δεύτερο. Έχει αναγκαστεί η Ευρώπη, την έβαλε η Αμερική, να απελευθερώσει πόσα εκατομμύρια, 100 βαρέλια. Και λέει τώρα, εμένα με έβαλες και απελευθέρωσα για να πέσει η τιμή και κάνεις και εσύ συμφωνία με την Ρωσία. Και να το πω εγώ τα λέω πως τα ξέρω στεράτα, πως τα λέει και ο παππούς μου. Λοιπόν, το κακό άρχισε από τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Χάσαμε το ρώσικο πετρέλαιο και μπήκαμε σε ένα κύκλο φαύλο με τον Ελληνικό.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που χάσαμε, έτσι, και τη φιλία μας με τους Ρώσους, χάσαμε έτσι. Και το... Εμείς εδώ στην Καστοριά ξέρετε τους στενούς δεσμούς.
1: Έτσι, σαν παρατηρητές να το λέμε.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, η κυρία Ευρώπη, ενώ είπε τους βγάζουμε από το παιχνίδι, δεν πήρε ένα ενεργό ρόλο στα μέλη κράτη της να βγει δυνατά. Πού είναι?
0: Χάσαμε το σύμμαχό μας στη Ρωσία σαν
1: τώρα,
0: Ευρώπη.
1: Τώρα.
0: Και δεν
1: τώρα
0: έχουμε φθηνό πετρέλαιο και αέριο, δηλαδή έλεος.
1: Και τώρα ζητάει ο Πρωθυπουργός την έγκριση για να μπορέσει να βγάλει τον ειδικό φόρο και δεν το επιτρέπουν. Μα είναι πράγματα αυτά προς τα μέλη της? Ή νοιάζεσαι για τα παιδιά σου, για τα μέλη είναι παιδιά σου, κυρία Ευρώπη, ή αλλιώς δεν ενδιαφέρεσαι. Άρα λοιπόν με αυτό το απλό σκεπτικό λέω δεν μπορεί, ρε παιδιά. Αν ο λόγος... Μετά μην ξεχνάτε, ο Τραμπ έχει εκλογές το Νοέμβριο.
0: Και γι' αυτό πήγε σε αυτή τη συμφωνία. Και μάλιστα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, κυρία Ζάγκα. Λένε ότι ο Τραμπ θα αγοράζει φθηνά από τον Πούτιν και θα το πουλά στην Ευρώπη ακριβότερα. Θα το μεταπουλά
1: αυτό,
0: μετά.
1: Αυτό, εγώ νομίζω, ξέροντας πια τον Τραμπ πώς παίζει, το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε?
1: Ότι είναι καλό να το κάνει.
0: Δηλαδή τα ελληνικά πλοία, τα ελληνικά δεξαμενοπλοία θα παίρνουν το πετρέλαιο από τη Ρωσία, θα το πηγαίνουν στην Αμερική και από εκεί θα το ξαναφέρουν στην Ευρώπη ακριβότερο.
1: Έτσι.
0: Άρα, θα βγάζει λοιπόν, και λεφτά ο Τραμπ.
1: Ακούστε, άρα τι πρέπει να γίνει εδώ? Η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί, τα κράτη-μέλη της να δείξει έμπρακτα ότι είναι εδώ και τα υπερασπίζεται και τα προσέχει, να νιώσουμε ότι έχουμε το ανήκειν. Τώρα δεν είμαστε, δεν βλέπετε που σε πόσα κράτη βγαίνουν ακροδεξιοί? Είναι καλό σημάδι? Καθόλου καλό δεν είναι. Γιατί η δημοκρατία, η πολύ που δεν είχε όρια, ανάγκασε τον κόσμο να πάει αλλού γιατί νιώθει ανασφάλεια. Άρα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και λέω, απλά, γυναικείο μυαλό, άμα θέλετε, και επαγγελματικό.
0: Ναι.
1: Δώσε τώρα μια επιδότηση. Και άμα δεις και πέφτει, πες. Όπως λες, ανά 15 μέρες θα αλλάζω, θα κάνω. Πες, τη δίνω την επιδότηση αυτή, την πολύ γενναία, και μετά μπορεί να το πάω πάλι στα 30, εφόσον πέσει η τιμή. Πήγαινε βήμα-βήμα, δείξε δηλαδή... Πρωθυπουργέ μου αγαπημένε, ότι είσαι μαζί με το λαό σου, ότι θέλεις να βοηθήσεις. Πίεσε το κεφάλαιο, που το κεφάλαιο ποιο είναι? Τα δύο δηληστήρια να βγάζουν λεφτά. Με γεια τους, με χαρά τους. Βγάλαν πολλά λεφτά όμως. Στους 7
0: ναι,
1: μήνες πόλεμο,
0: τα γνωστά υπερκέρδη.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Βγάλανε. Και δεν τα βγάλανε από εμάς. Μην κοροϊδευόμαστε, γιατί εμείς δεν έχουμε πολύ.
0: Ναι, τα δηληστήρια δίνουν και στο εξωτερικό δηλισμένο καύσιμο.
1: Από τις εξαγωγές. Εμείς ναι με τα μαγαζιά βγάζουμε τζίρο μεγάλο γιατί έχει αυξηθεί η τιμή του καυσίμου, αλλά τα λίτρα μας είναι λιγότερα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν εδώ θέλει, γι' αυτό με ακούτε και χτυπιέμαι και θα χτυπιέμαι συνέχεια στην κυβέρνηση να έχει ανθρώπους της αγοράς δίπλα της. Είναι καλά τα παιδιά που είναι μορφωμένα, μπράβο και χαρά τους με τα κολέγια τους. Αλλά χρειάζεται και άνθρωπος της αγοράς να πει, λάτε ρε παιδιά, δεν το βλέπετε εδώ. Γιατί ο επαγγελματίας έχει συρτάρει. ο επαγγελματίας.
0: Που να ανοίξει με το κλειδί το πρωί την εργασία του. Αυτό είναι.
1: Μπράβο. Να είναι ο κυρίαρχος μέσα στο μαγαζί του και να λέει εγώ θέλω δουλειά, θέλω να έρθει.

0: πάντα. Βαράνε και σιρήνες.
1: Τι πάθατε εκεί πέρα στην Αθήνα, κυρία Ζάκα? Πω, τι πανικός είναι αυτός.
0: Εδώ είναι ζούγκλα. Και να φανταστείτε, έχω μπει μέσα στο εθνικό κήπο για να είναι απομονωμένη. Δεν είμαι στον δρόμο.
1: Χριστέ
0: μου. Έχω μπει μέσα στον κήπο. Άρα, ακούστε, εσείς εκεί είστε καλά, γιατί έχετε την Ήπεθρο. Η Ήπεθρος, εγώ σας μιλάω τώρα σαν ψυχολόγος, τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Ενδυναμώνει τον άνθρωπο. Τον φέρνει στην πρωτόγονη εποχή, την παλιά που ζούσε ελεύθερος έξω. Εδώ εμείς είμαστε μια ζούγκλα.
1: Μια ζούγκλα
0: από το πρωί ως το βράδυ. Ο ένας πάνω στον άλλον. Με τα μεταφορικά μας μέσα δύσκολα. Η μετακίνηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει ταλαιπωρία, άγχος, επιθετικότητα. Έλατε να δείτε στα μαγαζιά τι
1: κάνουν. Μα το είδα προχθές που φώναζαν οι άλλοι δυο που πήγαν στον άλλον, σφάξτον. Δηλαδή, φτάνουμε σε κάποια πράγματα.
0: Που, δηλαδή, πάμε στην πρωτόγονη
1: ζούγκλα, κυριολεκτικά, όπως το λέτε.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Πρέπει να βρούμε τους ρυθμούς μας, τους ανθρώπινους. Γιατί είμαστε αμαρτία, Σάββα θα πάμε όλοι. Και δεν μας αξίζει.
1: Έτσι.
0: Εγώ χαίρομαι πολύ, το έχω πει, που μιλάω με Καστοριά. Είναι ως εάν να είμαι εκεί κοντά σας, να βλέπω τη λίμνη σας, να βλέπω τους απλούς ζεστούς, τους όμορφους δρόμους σας, τα στενά σας, τα μπαλκόνια σας.
1: Και μας έχετε εξηγήσει ότι σας δένουν πράγματα με την Καστοριά, το έχετε ξαναπεί.
0: Από τον μπαμπά μου, Ξέρετε, το DNA στον άνθρωπο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
1: Ναι.
0: Τις ρίζες μας να μην ξεχνάμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί έτσι έχουμε το ανήκει. Εγώ χαίρομαι την κουβέντα μαζί σας, την απολαμβάνω. Και είναι πολύ
1: και εμείς, και γι' αυτό σας παίρνουμε με την πρώτη ευκαιρία.
0: Να με παίρνετε και συχνά, ό,τι θέλετε να συζητάμε. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και να σας πω και κάτι, θα το πω επειδή τα λέω. Εγώ τα λέω έτσι κι αλλιώς καθαρά. Όταν μιλάμε τα μέσα επικοινωνίας, να ξέρετε ότι μας ακούνε. Δεν πάει τίποτα πεταμένο. Υπάρχουν
1: το
0: άνθρωποι που καταγράφουν το ραδιόφωνο, τα πάντα.
1: Το
0: θα σας πω και κάτι που είναι συγκινητικό και θέλω να το μοιραστώ με εσάς. Είχα πάει μια εκδρομή στη Σύρο και μου είπανε πάμε σε ένα μοναστήρι το οποίο είναι της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί λέει το έχει μια ηγουμένη τυφλή και κουφή, 82 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαμε μια ψηλή 2 μέτρα γερόντισα με ένα μπαστούνι τεράστιο. Λέω με συγχωρείτε για ηγουμένη, πού είναι η έκθεση? Μου λέει αυτή τη φωνή την ξέρω. Είσαι η γυναίκα που ακούω στο ραδιόφωνο για τα κάστρωμα. Ακούτε? Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν ακούει και καλά και δεν βλέπει, μα αναγνώρισε. Άρα λοιπόν το μήνυμα, και της λέω θα προσευχηθείτε για μένα. Παιδί μου, μου λέει, εδώ σε έφερε ο Θεός. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι μιλάμε εμείς οι δύο και μας ακούει τόσος κόσμος και παίρνει αυτό που χρειάζεται, είναι μεγάλο πράγμα. Μην το υποτιμάτε. Το ραδιόφωνο είναι αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε.
1: Έτσι,
0: και μας έφερε δημιουργικούς ανθρώπους.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερο μέσο.
0: Έτσι, γιατί τηλεόραση αποβλακώνει και λίγο. Έτσι, μπράβο. Ενώ το ραδιόφωνο σε αφήνει και ταξιδεύει. Πας σε άλλα επίπεδα και είσαι ζωντανός. Χάρηκα την κουβέντα μας.
1: Κι εγώ.
0: Και εύχομαι την επόμενη φορά να έχω καλά νέα να σας πω.
1: Μια μόνο ερώτηση. Με την ενίσχυση που θα δοθεί και την προκαταβολή και τα λοιπά τον Δεκέμβριο και την άλλη προς την εξόφληση. Αν πούμε ότι είναι 1,60, πού θα φτάσει, δηλαδή αναλογικά πού θα το περιμένουμε? 1,45, 1,40.
0: Εξαρτάται, μπράβο, σωστά το λέτε, εξαρτάται. Τι επιδότηση.
1: Μιλάμε για μας εδώ που είναι η νούμερο ένα επιδότηση.
0: Εσείς φαίνεται μεγάλη επιδότηση. Γιατί είστε πάνω.
1: Μεγάλη. Τέλος πάντων, σχετικά είναι όλα έτσι.
0: Όχι, να πω κάτι. Το μεγάλη είναι σε σχέση με αυτός που είναι στην Αθήνα.
1: Ναι, με αυτούς με εσάς στην Αθήνα. Ναι, σωστά.
0: Επιδότηση, υπάρχει και μια αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περιουσία, που φαίνονται πλούσιοι, αλλά δεν την εκμεταλλεύονται.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι ζουν σε ένα σπίτι μεγάλο, παγωμένο. Γιατί λέει θεωρούμε, γιατί υπάρχουν και οι αδικίες, μην νομίζετε. Γι' αυτό εμένα μ' ακούτε πάντα και τι λέω, δώσε την επιδότηση στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Θα το πάρω στην Αντλία, θα το πάρω στο τιμολόγιο, θα το αποδώσω. Δεν μπορώ να το φάω και θα πάρει και ο παππούς και η γιαγιά και ο νέος και ο μεγάλος.
1: Ωραία. Κυρία Ζάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη συνέντευξη.
1: Να είστε καλά.
0: Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Επίσης από την Καστοριά με αγάπη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα. Πολύ γνωστή, θα λέγαμε, είναι η στάρ των βενζινάδικων στα τηλεοπτικά δίκτυα μαζί μας για την πληροφορία που μας δίνει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της κυρίας Ζάγκα, Θα πάμε στο 1,60, Χελένα.
2: Για να δούμε.
1: Είναι αυτό που, το δεύτερο, το, αυτό που λέγαμε, το μεσαίο. Το 1,61. Το 1,61. Για να δούμε, παιδιά. Κυριακή κοντή γιορτή. Δηλαδή, ακόμη πιο κοντά για από Κυριακή. Αύριο οι τελικές αποφάσεις. Την Τετάρτη οι οριστικές ανακοινώσεις. Ο Θεός και η ψυχή τους. Πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
2: Γέρμας Φαρ, ήρθε η ώρα σου.
1: Το πεντανό στο μικροπωλείο μας στην Αλεύχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και οι τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φαρ.
2: Είναι!
1: Εγγύηση με κλειστά τα μάτια. Πάμε λοιπόν δυνατά και για μια ακόμη εβδομάδα της ζωής μας να πάρουμε τα καλύτερα προϊόντα και βλέπω εκεί και μια σειρά αλαντικών. Δηλαδή το αλαντικό. Κάνεις το ζεστό στο ψωμάκι, κάνεις ένα σαντουιτσάκι, λίγο ντοματούλα, λίγο αλυφή και γίνεται, παιδιά, γεύμα κανονικό. Και λίγο μαρουλάκι, ε.
2: Κάτσε ρε πρωί-πρωί με την τζίπλα στο μάτι.
1: Ναι, αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία, παιδιά. Γέρμας Φαρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Πάμε διαφημιστικό γιατί αργήσαμε. Και τι ώρα πήγε, Ελενάκη?
2: Εντάξει, 12 και 2.
1: Πόσο?
2: 12 και 2, καλά.
1: Ώρα για κρυλόσοφη.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε, κρυλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά κρυλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
3: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083-502.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
10: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
11: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: Έλα ρε Τότο, είναι η Αφρικα. Αφρικα, Αφρικα, Αφρικα μπαμπάτα. Μπαίνουμε τέταρτη ώρα, παιδιά.
1: Τέταρτη ώρα, ε.
0: Δώσε πόνο, πάμε και για τα υπόλοιπα.
1: Δίνω ό,τι καίνει στα γήκας Γιώργος αυτή τη στιγμή, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 4.

0: Μια και συζητάμε αυτά τα θέματα σήμερα, μόλις μας έρχεται μία ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Παπανδρέου και η κυρία Κουτίνα που υπογράφουν την ανακοίνωση. Τίτλος: στην Καστοριά φορολογείται και το κρύο. Προσέξτε, γιατί το σκεπτικό που αναφέρει ο κύριος Παπανδρέου και η κυρία Κουτίνα έχουν μία βάση. Προσέξτε λοιπόν το σκεπτικό. 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η τιμή που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι ένας ακόμη βαρύς λογαριασμός για τις οικογένειες της Καστοριάς. Γιατί εδώ ο χειμώνας δεν κρατά τρεις μήνες. Σε πολλά σπίτια τα καλοριφέρα ανάβουν τέλη Σεπτέμβρη και σβήνουν το Μάιο. 8 μήνες θέρμανση. Κάποιος θα πει: στην Καστοριά ζούμε, ξέρουμε τι χειμώνα έχουμε. Σωστά. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Δύο σπίτια από 100 τετραγωνικά το καθένα. Το ένα στην Αθήνα χρειάζεται, ας πούμε, 500 λίτρα πετρέλαιο τον χειμώνα, το άλλο εδώ περίπου 2.500 λίτρα τον χειμώνα. Με τιμή 1,75 το λίτρο, το πρώτο θα πληρώσει 875 ευρώ, το δεύτερο 4.375. 4-5 μισθοί. Μόνο για να είναι ζεστό ένα σπίτι. Γιατί ο μισθός δεν κρίνεται μόνο από τα πόσα παίρνεις. Κρίνεται και από το αν φτάνουν για να ζήσεις. Και πρέπει να μείνουν χρήματα για τρόφιμα, ρεύμα, λογαριασμούς, παιδιά. Για τη ζωή δηλαδή. Από τα 4.375, περίπου τα 1.547 είναι οι φόροι. Στο σπίτι της Αθήνας, περίπου 309 ευρώ οι φόροι. Πάνω από 1.200 ευρώ περισσότερους φόρους επειδή κάνει κρύο. Υπάρχει το επίδομα θέρμανση, μην το ξεχνάμε πάλι, θα μας πει κάποιος. Βεβαίως, είναι σημαντικό για όσους το δικαιούνται, αλλά δεν το παίρνουν όλοι. Και ακόμη και όταν το παίρνουν, το κράτος επιστρέφει μέρος των χρημάτων που έχει ήδη εισπράξει από τη θέρμανσή τους. Μήπως λοιπόν αντί να συζητάμε κάθε χρόνο μόνο πόσα θα μας δώσει το κράτος, πρέπει να συζητήσουμε και πόσα είναι δίκαιο να μας παίρνει. Η δική μας πρόταση είναι απλή. Αν ο Αθηναίος πληρώνει 309 ευρώ φόρους για την αναγκαία θέρμανση ενός σπιτιού 100 τετραγωνικών, γιατί να μην πληρώνει 309 ευρώ και ο Καστοριανός? Δεν είναι σωστό αυτό, Έλενα. Το πετρέλαιο θα το αγοράσουμε. Δεν ζητάμε να μας το χαρίσουν. Δεν είμαστε επέτες. Αλλά ο επιπλέον φόρος που προκύπτει από τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης θα μπορούσε να επιστρέφεται με λογικά όρια και ελέγχους. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και ότι συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Και όχι ανάλογα με το πόσο κρύο θα συμπλήρωναν εδώ, κάνει σε κάθε περιοχή. Σωστό? Λοιπόν, η Καστοριά έχει πλέον δίκτυο φυσικού αερίου. Όχι όμως σε κάθε σπίτι. Στα χωριά μας πολλοί δεν έχουν αυτή την επιλογή. Υπάρχουν οικογένειες που ζεσταίνονται με ξύλα ή κάρβουνο. Και η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι σοβαρό πρόβλημα. Ο καπνός δεν σταματά στην αυλή εκείνου που άναψε τη σόμπα. Τον αναπνέουμε όλοι. Παιδιά, συγγνώμη πάλι παρένθεση. Χειμώνα, αν περάσετε από χωριό, δηλαδή σχεδόν δεν μπορείτε να αναπνεύσετε από το ντουμάνι που βγάζουν κυρίως τα ξύλα, έτσι. Δηλαδή είναι μια ατμόσφαιρα, πώς λέει η Βύση. Είναι μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, λέει η Βύση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ατμόσφαιρα καπνισμένη, θα έλεγα εγώ. Αν γίνει καταγγελία, αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εφαρμόσουν τον νόμο. Την ίδια ώρα μιλάμε για το δημογραφικό. Για τους νέους που φεύγουν, τις οικογένειες που θέλουμε να κρατήσουμε εδώ. Αλλά για να μείνει κάποιος σε έναν τόπο, δεν αρκεί να αγαπά τον τόπο του. Πρέπει και να μπορεί να ζει σε αυτόν. 1,75 λοιπόν το λίτρο, από εκεί ξεκινήσαμε, από την τιμή του πετρελαίου. Και φτάσαμε σε ένα ερώτημα πολύ μεγαλύτερο από την τιμή του. Δεν ζητάμε να γίνει ο χειμώνας Καστοριάς σαν της Αθήνας. Ζητάμε όταν έρχεται ο λογαριασμός των φόρων να μην μετράει η πολιτεία πόσο περισσότερο κρυώνουμε. Γιατί μπορεί να μην ζούμε όλοι τον ίδιο χειμώνα, ζούμε όμως στην ίδια χώρα. Και είμαστε ίσοι πολίτες. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρξει. Εδώ τώρα το λέω και τελειώνει έτσι η ανακοίνωση. Είναι ένα στοιχείο λοιπόν που πρέπει να υπάρξει και στην επιχειρηματολογία και των τοπικών φορέων, αλλά και των πολιτικών φορέων. Δηλαδή, και η κυρία Αντωνίου πρέπει να το δει και η περιφέρεια πρέπει να το δει αυτή την παράμετρο και οι Δήμοι πρέπει να τη δουν. Διότι εδώ, με βάση αυτά που ζούμε, πραγματικά λόγω κρύου η Καστοριά πληρώνει περισσότερο φόρο. Για ποιο λόγο? Επειδή κάνει κρύο. Δηλαδή, πού είναι γραμμένο αυτό το πράγμα, για να το δούμε κι εμείς. Κάνει κρύο και πρέπει η Καστοριά να πληρώνει περισσότερο φόρο. Ακατανόητο, κυριολεκτικά.

0: Πάμε, Χέλενα, σε χορηγούς και βλέπουμε. Γιατί προσπαθώ να έχω και μια επικοινωνία με την πρόεδρο των εκπαιδευτικών της Καστοριάς, την κυρία Κώστα Θάλια. Την Παρασκευή ο Σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση με αφορμή το περιστατικό βίας που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες σε σχολική μονάδα, με εκπαιδευτικό να δέχεται επίθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, το οποίο είχαμε δει εκείνο το μεσημέρι αν θυμάστε, βγαίνει μια ανακοίνωση, και μάλιστα μια μεγάλη ανακοίνωση από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, που ζητάει τη λήψη πραγματικών μέτρων για την ασφάλεια και των εκπαιδευτικών πια στα σχολεία. Θα ήταν ένα ζήτημα να το συζητήσω με την κυρία Κώστα, αλλά δεν μπορώ να τη βρω τώρα στη γραμμή. Λογικά είναι στο μάθημα, ίσως σε κάποιο διάλειμμα. Προς το παρόν πάμε, Έλενα.
1: Πάμε ΚΤΕΛ, όπως καταλάβατε και από το κορνάρισμα πριν. Θα πάμε συγκεκριμένα στο τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, τον Κάστορα Tours, γιατί έχουμε τις πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές. Η πρώτη εκδρομή μας αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και αναχωρούμε για τα πανέμορφα Ιωάννινα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Μια πολύ ωραία εκδρομή, ειδικά για τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα, να πάτε με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο, πηγενέλα με 13 ευρώ, και να περάσετε μια όμορφη μέρα με τα παιδιά σας. Αλλά γενικότερα μια πολύ ωραία εκδρομή, αφού τα Γιάννενα είναι πανέμορφα. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το επόμενο Σάββατο, αναχωρούμε για Κοριτσάκι Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας και 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

0: θα έχουμε και πλούσια αθλητική κίνηση σήμερα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Σίγουρα. Τι ώρα να πω στον κύριο Δέλιο?
0: Κοίταξε να δεις. Θα ξεκινήσουμε λογικά μετά τις 12.30 για να τους προλάβουμε όλους. Θέλω να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά και στο μπάσκετ σήμερα, γιατί πήγα και μπάσκετ, όπως καταλαβαίνεις. Είδα και Λιάντζι Dance Academy.
1: Ναι, ήταν ωραία τα κορίτσια τα είδα.
0: Και βάλαμε και ένα βιντεάκι, αν το είδατε, ήταν κυρία μου. Έδωσαν μια άλλη, θα λέγαμε, νότα στο γήπεδο. Η Καστοριά το πάλεψε κυριολεκτικά μέχρι τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Με 2 πόντους πίσω, είχε την μπάλα. Χάσαμε την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα και δεν είχαμε, ας πούμε, ούτε την ευκαιρία με ένα τρίποντο να πάρουμε την νίκη, με έναν buzzer beater ή έστω με ένα δίποντο για να στείλουμε τον αγώνα τουλάχιστον στην παράταση. Κρίμα. Γιατί προσπάθησαν πάρα πολύ τα παιδιά χθες σε ένα κατάμεστο. Χάσαμε από την καρδίτσα, αλλά στο γήπεδο δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό.
0: Ωραία.
1: Ήταν ωραία, ωραία.
0: Έτσι, ήταν ωραία ρήμα.
1: Έκανε ωραία.

0: Πάμε χορηγό, Χελένα, πάμε χορηγό.
1: Πάμε Υφαντίδη, λέω να πάμε. Θα πάμε Υφαντίδη για όλα μας τα ωραία. Θα πάμε Υφαντίδη για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Θα πάμε Υφαντίδη για τα αλμυρά μας. Την κάρουμε, φουλάρουμε, γεμίζουμε, ξεχυλίζουμε κουταρές και βάλτε και κανένα παραπάνω. Μην είστε μόνο φαγάδες, να κεράσουμε και κανένα τους συναδέλφους στη δουλειά. Πάμε Υφαντίδη για τις σαντουιτσάρες μας, πάμε για τα ωραία μας τα κουλουράκια. Τώρα εγώ θα το ρίξω στο κουλούρι που ξεκίνησε έτσι λίγο τις διαιτές μου. Μην ξεχνάτε το ψωμί του τόστ, θα το αναφέρω για άλλη μια φορά. Είναι η πιο υγιεινή επιλογή που μπορείτε να κάνετε, το ψωμί του τόστ από τον Υφαντίδη, διότι τα υπόλοιπα ψωμιά ξέρετε πόσο απαγορευμένα είναι πλέον. Λοιπόν, πάμε και για τα γλυκά μας όμως, που είναι κόλαση και τα ατομικά εκεί που μας περιμένουν και μας κοιτάνε στα μάτια στη βιτρίνα, αλλά και για τις τουρτάρες μας. Και πάμε για όλα μας τα ωραία. 24 ώρες το 24ωρο μάλιστα στην Καστοριά, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

0: Earth, Wind and Fire. Φάνταζι εδώ, με αυτό θα πάμε για το διάλειμμα. Λογικά αν δεν βρούμε τους δασκάλους μου θα πάμε για αθλητική επικαιρότητα και ενημέρωση για ποδόσφαιρο, για τοπικό ποδόσφαιρο, για γαστοριά, για μπάσκετ και ό,τι άλλο υπάρχει, κυρία Έλληνα. Οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι.
0: Δώσε χορηγό για το διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Να σας πω ανθοπολιοχλώη. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί στο ανθοπολιοχλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, βέβαια, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί. Ποιο είναι το ύφος, το στυλ που θέλετε για το γάμο ή τη βάφτισή σας. Πάμε ανθοπολιοχλώη, καπαρώνουμε ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, παιδιά, στην πορεία. Τώρα, μπαίνουμε και προς το χειμώνα. Και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα, όπως και να το κάνουμε. Και εμείς πώς θα του δώσουμε χρώμα? Με τα ωραία μας λουλούδια και τα ωραία μας φυτά από το ανθοπολιοχλώη. Θα πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses για να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία, ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Και έχουν έρθει καινούργιες μυρωδιές από ό,τι είδα. Και θέλω να πάω να τις μυρίσω όλες οπωσδήποτε. Γιατί σας έχω πει ότι τα αρωματικά κεριά από Noble Senses είναι η καλύτερη ποιότητα που θα βρείτε, η καλύτερη διάρκεια, η καλύτερη απόδοση, τα πιο όμορφα σχέδια. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο σε κερί. Πιστέψτε με, τα έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα. Ανθοπολιοχλώη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Αύριο στις προγραμματισμένες διακοπές της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕΡ δηλαδή, έχουμε από 7.30 το πρωί μέχρι 7.40 και από 2 το μεσημέρι μέχρι 2.30 διακοπές ηλεκτροδότησης στους Αμπελόκηπους, όλη η περιοχή Όασης, οπότε να έχετε υπόψη και αυτή τη διακοπή, όπως επίσης θα έχουμε τις αντίστοιχες ώρες και διακοπές στα αντλιοστάσια και τα φωτοβολταϊκά ευρείας περιοχής του νέου γηπέδου πλησίων του βουνού. Πάντα για Αμπελόκηπους, έτσι. Αυτά.

ξεχνάμε ότι σήμερα στο Ινιδρίο, 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε και την εκδήλωση που σας λέγαμε τις προάλλες. Το επιχειρήν σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες για το αύριο. Είναι το road show που γίνεται by notice σήμερα. Και με την συνδιοργάνωση του επιμελητηρίου της Καστοριάς. Όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την εξέλιξή τους, σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Ενιδρίο.

0: Να πω ότι εκτός από την ανακοίνωση εκπαιδευτική έχουν βγάλει για την βία, έχουν βγάλει και για τα κενά στην δεύτερη φάση των προσλήψεων, μιλάνε για εμπαιγμό στα σχολεία. Ενώ είδα και ένα mail που αφορά τους νηπιαγωγούς. Και το οποίο τι λέει, Έλενα? Οι νηπιαγωγοί έχουν δικαίωμα να ασθενήσουν. Τα παιδιά και οι οικογένειες δικαιούνται ένα σχολείο που λειτουργεί με σταθερότητα. Αναγκαία η θεσμοθέτηση μηχανισμού κάλυψης των έκτακτων απουσιών. Δηλαδή εδώ τι έχουμε? Δηλαδή αν αρρωστήσει μια νηπιαγωγό στο σχολείο, τέλος το νηπιαγωγείο? Ή δεν μπορεί να αρρωστήσει καν νηπιαγωγός?
1: Πότε θα αρρωστήσω εγώ, ρε παιδιά?
0: Σωστό γι' αυτό. Οπότε και γι' αυτό το θέμα υπάρχει εδώ επίσης ένα έγγραφο. Το πρόβλημα λέει δεν είναι ότι μια εκπαιδευτικός απουσιάζει. Το πρόβλημα είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διαθέτει πάντοτε τον αναγκαίο μηχανισμό για να αντιμετωπίσει προβλέψιμη έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή κάτι να συμβεί σε μια νηπιαγωγό, τέλος. Οπότε πάμε για το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και με τα υπόλοιπα.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλή θα δείχνει 17,6 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Dow Vimpa από Βασιλεία.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
11: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
12: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
11: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.
17: Απαγορεύω στη Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Τέλος.

0: Όχι, θα τον δείξουμε εμείς τον κύριο Καρβέλα, κατάλαβες. Δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του.
1: Μεταξύ αυτό το τραγούδι είναι η απόδειξη ότι χρειάζεται ο Καρβέλας.
0: Δεν θα τραγουδάμε το 12, θα τραγουδάμε το 11 τώρα. Επιστρέψαμε, παιδιά. 11 κι ούτε ένα notification. Τι είναι το notification, Έλενα?
1: Ειδοποίηση.
0: Δηλαδή που λέμε κι ούτε ένα τηλεφώνημα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Notification είναι ειδοποίηση, μάλιστα.
1: Γι' αυτό χρειάζονται οι καρβέλες.
0: Αχ,
1: για να μην ακούμε αυτό.
0: Ωραία. Πάμε χορηγό. Πάμε χορηγό.
1: Ένα στεναγμό μου. Θα τραγουδήσω τελικά, δεν θα πάω χορηγό. Όχι, θα πάω House of Beauty, παιδιά μου. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μέσω θεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία ενυδάτωση, σύσφυξη, λάμψη, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατήσιο βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται, και φυσικά καινούριο μηχάνημα για σώμα στο House of Beauty. V-Power και EMS για σύσφυξη, εσμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, μπουτάκια, μπρατσάκια, κυταρίτιδες, ψωμάκια, για οποιαδήποτε περιοχή έτσι νιώθετε κάποια ανασφάλεια. Το ξεκίνησα και εγώ, σήμερα είναι η δεύτερη συνεδρία μου και θα σας δείξω το πριν και το μετά για να μπορέσετε κι εσείς να δείτε με τα ματάκια σας τα αποτελέσματα, και είμαι σίγουρη ότι μόλις τα δείτε, όπως τα είδα κι εγώ, θα κλείσετε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42-368.
0: Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινούμε πάντα από την Καστοριά. Δεν τα καταφέραμε μέσα στην δόξα Μασχολουρίου. Δηλαδή είναι δύσκολο και να την πεις αυτή την ομάδα. Αφού βρήκαμε που παίζει κάπου μέσα σε ένα γήπεδο σοφάδων, το οποίο από ό,τι μας περιέγραψαν είναι από τους πιο κάκιστους ίσως αγωνιστικούς χώρους που μπορεί να παίξει μια ομάδα, με 2 φάουλ και δεν ξέρω. Για την εμφάνιση γενικότερα θα μας μιλήσει ο Γιάννης Κατσαρός, ο coach. Να δούμε τι έγινε, και δεν τα καταφέραμε. Γενικά η καρδίτσα δεν μας πήγε ούτε στην μπάλα ούτε στο μπάσκετ αυτό το Σαββατοκυριακό. Κόουτς, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη εκεί με τη δόξα Μασχολουρίου και δεν τα κατάφερε η ομάδα μας? Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα τι έφταξε περισσότερο απ' όλα για να έρθει αυτή η ήττα?
2: Ήταν μια κρύα ήττα, θα πω.
0: Ναι.
2: Ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη.
0: Ναι, και από τις φάσεις που είδαμε, δεν είδα όλο το παιχνίδι, αλλά τις φάσεις που είδα, δεν πρέπει να γίνει κάτι σπουδαίο εκεί από πλευράς τεχνικής, θεάματος, τίποτα.
2: Ναι, εντάξει, το αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα μας να παίξει όπως ξέρουμε να παίζουμε, το δικό μας το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δέχτηκαμε 2 γκολ από 2 φάουλ.
0: Είναι σχεδόν ίδια γκολ, σχεδόν ίδια γκολ.
2: Ναι, ναι, είναι ίδια γκολ και σε πολύ έτσι άσχημα χρονικά σημεία ενός αγώνα, στο δεύτερο λεπτό και στο 43ο.
0: Ναι.
2: Σε πολύ άσχημα σημεία.
0: Ναι.
2: Αντιδράσαμε σχετικά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, μειώσαμε σε 2-1 το μείγμα στο 55.
0: Με τον Τόσκο που κάνει το ίδιο που έκανε στο Βατόλακο, δηλαδή προώθηση, κεφαλιά και γκολ. Και είχαμε πει τότε, αν θυμάστε κύριε Κατσαρέα, ότι μάλλον θα το ξαναδούμε αυτό το έργο μέσα στη χρονιά και το είδαμε στο γήπεδο των Σοφάδων.
2: Ναι, είναι μια φάση, μια κομπίνα να πω πολύ καλά, μας βγαίνει μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε το σκορ. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, είχαμε 3-4 πολύ καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς δεν απειλήθηκαμε καθόλου, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και έμεινε το τελικό αποτέλεσμα ως έχει.
0: Το οποίο δεν μας ικανοποιεί καθόλου από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι από αυτό το παιχνίδι ίσως μπορούσαμε να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία.
2: Φυσικά είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας χαροποιεί. Βεβαίως και η ΙΤΑ είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ποτέ μια ΙΤΑ δεν αφήνει χαρούμενους ούτε τους ποδοσφαιριστές, ούτε γενικότερα όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.
0: Νομίζω όπως έλεγε και ο Ιβάνη, έτσι, είναι από τις απώλειες που ήταν καθοριστικές αυτό το παιχνίδι.
2: Κοιτάξτε, ο Πάολο δεν αγωνίστηκε μάλλον πολύ λίγο και στο
0: πολύ
2: προηγούμενο
0: λίγο,
2: παιχνίδι
0: ναι.
2: με τη Σιάτιστα και μάλιστα ίσως να μην έπρεπε να παίξει ούτε εκεί.
0: Ναι.
2: Είναι μια μεγάλη απώλεια για μας, να μην είναι γρήγορα πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Γιατί είναι στη γρομή κρούσης, περιμένεις από αυτούς να σκοράρουν ουσιαστικά τους επιθετικούς.
2: Ναι, φυσικά τα παιδιά που αντικαθιστούν τις όποιες απώλειες δίνουν και αυτοί το 100% των δυνατοτήτων, προσπαθούν, δεν υπάρχει κάποιο παράπονο από το κομμάτι της προσπάθειας. Αλλά σίγουρα ο Πάολο είναι μια μονάδα που μας κοστίζει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε η ομάδα μας δεν αποτελείται από έμπειρους ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το κομμάτι πολυπόμαστε. Είμαστε πολύ πολύ λίγοι οι έμπειροι, τα έμπειρα παιδιά που έχουμε στην ομάδα μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Πάολο. Και όταν σου φεύγει ένας από τους πολύ λίγους έμπειρους ποδοσφαιριστές που διαθέτεις, η απουσία είναι εντονότερη.
0: Φαίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν γενικό. Βέβαια, για προστίχηση είναι νωρίς να μιλάμε ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν θα το δείτε όλοι βέβαια την σεζόν μέχρι τον Δεκέμβριο. Τι γίνεται. Πάντως υπάρχει διάθεση και αυτή, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, οτιδήποτε διαπιστώσουμε μέσα σε αυτό το διάστημα να καλύψουμε πράγματα από το Δεκέμβριο και μετά.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Υπάρχει αυτή η διάθεση.
0: Υπάρχει αυτή η διάθεση,
2: όπως, ξέρω. Πάνω στη φιλοσοφία που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δηλαδή, παιδιά μικρά σχετικά σε ηλικία, έτσι, και χωρίς να έχουν πολλές παραστάσεις από πρωτοθλήματα.
0: Τώρα, κύριε Κατσαρέα, επειδή και εύκολα ενθουσιαζόμαστε με την πρώτη νίκη εκτός έδρας, υπάρχει περίπτωση και εύκολα να απογοητευόμαστε με τις δύο ήττες που ήρθαν, μία εντός την προηγούμενη Κυριακή και μία τώρα αυτή την Κυριακή. Εκτός, υπάρχει τέτοια περίπτωση να μας πάρει από κάτω, και ποιο θα είναι το βασικό σας μέλημα αυτή τη βδομάδα στους ποδοσφαιριστές, γιατί την Κυριακή μας περιμένει η Άρτα, που είναι από τις πιο σοβαρές ομάδες μάλλον του ομίλου.
2: Κοιτάξτε, το κομμάτι του ενθουσιασμού, του εύκολου ενθουσιασμού και της εύκολης απογοήτευσης μπορεί να κυριαρχεί ίσως σε όλο τον κόσμο εκτός από εμένα. Εγώ έχω απόλυτη γνώση τι συμβαίνει. Εγώ είμαι απόλυτος γνώστης το τι μπορεί να γίνει, το τι μπορεί να συμβεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και οι καταστάσεις. Είναι αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα μας. Ξαναλέω, είμαστε μια ομάδα χωρίς εμπειρία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, ότι δεν έχουμε και δυναμική. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε τα δύο τελευταία παιχνίδια που χάσαμε, τα χάσαμε στις λεπτομέρειες. Στο προηγούμενο παιχνίδι της Σιάτιστα, επειδή ήσασταν και εσείς παρόν, νομίζω ότι είδατε ότι δεν παίχθηκε κάποιο ιδιαίτερο ποδόσφαιρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα. Όσες φορές έχουμε μιλήσει, σας έχω αναφέρει πως κάθε Κυριακή υπάρχει έντονος βαθμός δυσκολίας των αντιπάλων μας. Δεν έχει σημασία, είτε παίζουμε με την Δόξα Μασχολουρίου, είτε παίζουμε με την Αναγέννηση Άρτας, είναι ένα και το αυτό. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο βαθμός δυσκολίας παραμένει ο ίδιος. Ιδιαιτέρως για εμάς. Εμείς σε κάθε παιχνίδι συλλέγουμε εμπειρίες, γινόμαστε ακόμα καλύτεροι, γινόμαστε ακόμα σοφότεροι, θα έλεγα. Το κλειδί είναι δύο λέξεις, θα έλεγα, τις οποίες τουλάχιστον εμείς είμαστε οπλισμένοι με αυτές τις λέξεις. Είναι η υπομονή και η επιμονή. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα άλλο. Υπομονή και επιμονή.
0: Μάλιστα.
2: Και φυσικά την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, που πάντα θα το λέω, στις δύσκολες στιγμές.
0: Αυτό πρέπει να πάει και στον κόσμο λίγο όμως, γιατί είδαμε πολύ κόσμο στην, στον εντός έδρας αγώνα με τη Σιάτιστα. Μετά την χθεσινή ήττα, προχθεσινή ήττα, μη δούμε λιγότερο κόσμο την Κυριακή με την Άρτα. Είναι ένα ευαίσθητο, μια ευαίσθητη αγωνιστική αυτή για μας.
2: Ναι, και η επόμενη είναι ευαίσθητη αγωνιστική και η μεθεπόμενη. Κάθε αγωνιστική είναι ευαίσθητη. Εμείς θέλουμε την Κυριακή στο γήπεδο να έχουμε περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα μας. Έτσι θα δείξουμε σε όλους μας πως έχουμε πιστέψει στο πλάνο της ομάδος μας, έχουμε υπομονή, έχουμε επιμονή, αγαπάμε τα παιδιά μας και στα καλά και στα κακά αποτελέσματα, τους περιβάλλουμε με αγάπη και με εμπιστοσύνη και έτσι τους δίνουμε ένα έξτρα κίνητρο για να πολεμήσουν ακόμα πιο δυνατή την Κυριακή. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι.
0: Αυτό είναι βίβα, βέβαια. Οπότε, πάμε με αυτή τη βδομάδα, ελπίζω χωρίς τραυματισμούς, πάμε κανονικά να προετοιμαστούμε, να ανασυντάξουμε οι δυνάμεις, που είναι πολύ βασικό, και να πάμε την Κυριακή να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και να χαρούμε και το παιχνίδι και το αποτέλεσμα το τελικό.
2: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι ακριβώς, με αισιοδοξία και πάνω απ' όλα πίστη, πίστη στην ομάδα μας, πίστη στα παιδιά μας. Ωραία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Κατσάρη. Αυτά από τον προπονητή της ομάδας για όσα έγιναν προχθές το Σάββατο στο γήπεδο των Σοφάδων και βεβαίως για αυτά που έρχονται την Κυριακή εδώ, εντός έδρας, επόμενη αναμέτρηση με την αναγέννηση της Άρτας.
1: Κύριο Δέιο, θα έχουμε μετά τη 1:30 σήμερα και για την υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση.
0: Μετά την 1:30, οπότε ναι. Πάμε με ένα τραγούδι. Να πάω λίγο και στο μπάσκετ εγώ.
1: Βεβαίως. Και εγώ να πάω Αγίστρι. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι. Το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε την... Τα καινούργια πιάτα. Α, τα καινούργια πιάτα. Και έρχονται και άλλα καινούργια τώρα εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα, τον εσωτερικό μας χώρο που είναι φωτεινός, καθαρός, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα για να βλέπουμε τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: και με τον επόμενο χορηγό μας, κυρία Έλενα.
1: Πάμε με.
0: Ο κόσμος να μην μασήσει, λέει, να πάμε ακόμη περισσότερο την Κυριακή. Έτσι, μπράβο, παιδιά.
1: Βέβαια, ωραία, παιδιά. Γιατί εντάξει, η ομάδα, λοιπόν, αν οι ομάδες ήταν μόνο για τα ωραία και τα καλά και τα εύκολα. Λοιπόν, σειρά σου, Energon.
0: Μελέτες κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Και φυσικά, δείτε, παιδιά, αυτό το ωραίο πρόγραμμα. Για τα χωριά μας βέβαια δεν είναι μέσα Καστοριά, Άργος, Μανιάκη και Δισπηλιό. Δυστυχώς, μακάρι κάποια στιγμή να μπουν μέσα, γιατί εδώ με τις αντλίες θερμότητας η επιδότηση φτάνει και το 100%. Είναι πολύ ωραία προγράμματα, αλλά όχι για όλους. Για σας που είναι, πραγματικά εκμεταλλευτείτε το, γιατί στην Energon θα βρείτε όλη τη διάθεση να σας κάνουν και τα χαρτιά ακόμη για να μπείτε στο πρόγραμμα μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Από εκεί και μετά να αγοράσετε την αντλία θερμότητας από την Energon, αυτή που ταιριάζει πραγματικά στο δικό σας σπίτι και θα καλύψει ανάγκες. Και βεβαίως από εκεί και μετά είναι και η τοποθέτηση. Οι έμπειροι τεχνίτες της Energon διασφαλίζουν το τέλειο πραγματικά αποτέλεσμα. Δουλειά που λάμπει, δουλειά ζωγραφιά στην Energon. Φιλιώτα Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μηχανολόγοι μηχανικοί μας, στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Για πες, Έλενα, τώρα.
1: Τώρα αρχίζουν δύσκολα. Κύριος Δέιος μετά τη μία και μισή και εμείς εδώ μονάχοι.
0: Μήπως να τα πούμε μόνοι μας τα αθλητικά σήμερα.
1: Όχι, χωρίς και εδώ δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, έτσι. Εντάξει, ωραίο.
1: Θα περιμένουμε μέχρι τη μία και
0: μισή. Θα περιμένουμε, θα περιμένουμε.
1: Τι τραγούδι έχει και τι αλλάξει ο σκηνοθέτης για τη συνέχεια.
0: Για ακούω ένα πολύ ωραίο, Armin van Buuren.
1: Άστο το μπουρί. Άστο. Ωραίο. In and out of love.
0: In out of love.
1: Λοιπόν, θες να κάνουμε μαθήματα αγγλικών?
0: Όχι.
1: Γιατί? Τα ξέρεις καλά.
0: Ναι. Τα ξέρω, ναι. Προχωράμε. Έλα, θα προσπαθήσω. Πήρα τον κύριο Δαραβίγκα, αλλά δεν μπορώ να τον έχω στη γραμμή αυτή τη στιγμή. Δεν απαντάει στο κινητό.
1: Μάλιστα.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε και στη συνέχεια. Για πες, πάμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων, παιδιά μου. Και οι γονείς τώρα θέλουν τη δική τους προσοχή για τα παιδάκια σας, γιατί η Καστοριά έχει αποκτήσει το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι, λοιπόν, που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Ουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία, Ξένια μας, τι κάνει? Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Εκτός από όλα αυτά τα ωραία, τις καθημερινές θεματικές μας ενότητες δηλαδή, από τον Νοέμβριο έρχεται και κάτι καινούριο στο σπίτι των συναισθημάτων. Από τον Νοέμβριο, λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά. Στο σπίτι των συναισθημάτων θα μπορείτε να διοργανώσετε τα πιο όμορφα θεματικά παιδικά πάρτι. Και το θέμα και όλη τη διοργάνωση αφήστε την πάνω μας. Για τον Νοέμβριο, λοιπόν, ξεκινάμε με τα κορίτσια και το θέμα είναι σπα. Μια μοναδική εμπειρία για τα παιδάκια μας, μια μοναδική εμπειρία γενεθλίων που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, παιχνίδι και διασκέδαση, ό,τι έχει ένα σπα δηλαδή, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει αξέχαστη. Στο κέντρο των συναισθημάτων όλα αυτά, μεταξύ άλλων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3 μας βρίσκεται, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής όμως είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram για περισσότερες πληροφορίες και για τις καθημερινές μας θεματικές ενότητες, αλλά και για τα παιδικά πάρτι που έρχονται από Νοέμβριο τα Σαββατοκύριακα.

0: Το Κύριακα.
1: Να θυμίσω ότι η αναγέννηση άρτας με την οποία αγωνιζόμαστε την Κυριακή είναι πρώτη στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Μοιράζεται την πρώτη θέση με τον μακεδονικό Σχιατίστη, από τον οποίο χάσαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Οπότε με 7 βαθμούς αυτοί κρατούν την πρώτη θέση. Βέρεια με 6. Η Μασχολουρίου, η Δόξα που παίζαμε χθες επίσης με 6. Αντρελαθώ εντελώς. Εορδαϊκός με 4. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας με 3. Καστοριά με 3. Ναούσα με 3. Ο Πάσο Γιάννενα με 2. Η Θύελα Κατσικάς 1. Και τελευταία ο Βατόλακος με 0 βαθμούς. Αυτή είναι και βαθμολογία μετά την τρίτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής.

0: σύλληψη ο Τσίπρας, Έλενα.
1: Τι έκανε, τα
0: εμείς κυκάσουμε. Έχουμε τον παλιό μπασκετμπολίστα Κικίλια.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: δεν εντάξει, δεν ήταν και κανένα φοβερό ταλέντο, αλλά οκ.
0: Ναι, μπάσκετ δεν έπαιζε.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας πήρε τον Κορονιό, τον Άγγελο Κορονιό, έναν πολύ καλό παίχτη του ιστορικού κυλοφιλούς Παναθηναϊκού.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, είναι δεκαετία 80 Κορονιός. Μεγάλωσε τώρα. Άγγελος Κορονιός. Είχα χρόνια να ακούσω αυτό το όνομα και το ακούσαμε τώρα, παιδιά. Με την μεταγραφή στον Τσίπρα. Εδώ όσο πλησιάζει τώρα το μεσημέρι μου εμφανίζει κάτι συνταγές εδώ το διαδίκτυο.
1: Εγώ έχω αρχίσει να πεινάω πρώτη και μέρα δίαιτας και δεν είμαι πάρα καλά.
0: Πολύ, πάρα, δεν, και εγώ δεν είμαι καλά. Βλέπω μια μακαρονάδα και δυο αυγά τηγανιτά από πάνω. Αυτή η φοβερή μακαρονάδα.
1: Τι λες να έχουμε σήμερα?
0: Μακάρι να έχουμε μια μακαρονάδα με τυράκι και δύο αυγά τηγανιτά από πάνω.
1: Τα αυγά τηγανιτά δεν τα βλέπω, αλλά τη μακαρονάδα την ακούω.
0: Κοίταξε να δεις. Και όχι πολύ τηγανιτά, για να μπορείς να σπάσεις τον κρόκο και όλο αυτό το πράγμα να περιχύνεται μέσα στα μακαρόνια και τα λοιπά και να γίνεται ένα μπέρδεμα ωραίο.
1: Ένα μπέρδεμα.
0: Σπάς τον μελάτο κρόκο. Πρόσεξε με. Είναι μαγεία αυτό το πράγμα. Σπάς τον μελάτο το κρόκο. Τον αφήνει να αγκαλιάσει τα ζεστά μακαρόνια. Περιγράφω ωραία.
1: Πολύ
0: είναι αυτό το είχα δει. Πού το είχα δει?
1: Το είχες δει.
0: Πέρα από το είχα δει και παλιά, το είχα δει γιατί είναι μανιάτικη τσουχτή. Το είχα δει στη γη της Ελιάς. Το είχε φτιάξει μια γυναίκα εκεί πέρα.
1: Τι βλέπει ο πάντερ όταν βλέπει σύριαλ.
0: Και, ναι, και στο σύριαλ αυτό είχε φτιάξει αυτή μετά ολόκληρο site.
1: Όπως πότε γίνονταν στο σύριαλ, μπορεί και να μην ξέρει τη συνταγή αυτή.
0: Οπότε παιδιά θα χρειαστούμε εδώ τα μακαρόνια μας, ξερή μυζήθρα, βουτυράκι, ελαιόλαδο, πιπεράκι, τα αυγά μας.
1: Εύκολα υλικά πάντως.
0: Εύκολα υλικά, εύκολα υλικά.
1: Η Παρασκευή είναι εύκολη.
0: Καλά πλάκα κάνεις, πανεύκολη. Πάω διάλειμμα, δεν αντέχω άλλο. Και επιστρέφω σε 5 λεπτά και με την τελευταία μας ώρα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

Να λοιπόν, πως φτάνουμε και στην τελευταία μας ώρα, παιδιά. Έχω να σας πω και ποια θα είναι η εκπρόσωπος της κυβερνήσεως στις εκδηλώσεις για την ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα στη Δημοτική Κοινότητα Μελά. Κυριακή 18, αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα παραστεί ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης η Γενική Γραμματέας Σύγχρονο Πολιτισμού, η κυρία Ελένη Δουνδουλάκη.

0: 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
2: Παιδιά, γκρέμισε όλο το σταθμό ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: και πού να ήταν και ο Τασέτας εδώ, δηλαδή.
1: Περνούσα και σαν σύμφωνας.
2: Προκαλεί σεισμό όταν πες την αλήθεια.
1: Πήρα παρομάζωμα ένα βάζο.
2: Και εγώ μαζεύω το βάζο τώρα.
1: Έσπασε όμως, δεν ήταν πολύ γερό. Έπεσε από πάνω κάτω και έσπασε.
2: Τι θες να κάνει, γυαλί είναι.
1: Και ρωτάω.
2: Θα πάρουμε ένα πουατσάλι τώρα.
1: Αυτό ήταν καλό βάζο.
2: Τι εννοείς, του λέω καλό. Χρήσιμο, μου λέει. Του λέω τα βάζα δεν είναι χρήσιμα, είναι διακοσμητικά.
1: Ναι, μας χρησίμευε κάπου εδώ μέσα. Είμαστε πια
2: στη διακόσμηση.
1: Διακόσμηση. Άλλο κανένα
2: το
1: δεν έχουμε
2: τίποτα
1: τέσσερα,
2: τίποτα να βάλουμε. Το να μην είμαστε τέσσερα του δεν έχουμε. Φέρε τώρα κάνω 15 ευρώ να πάω να πάρω κανένα βάζο.
1: Πρέπει
2: και
1: να
2: λίγα ζητάω.
1: Οπωσδήποτε βάζω δηλαδή.
2: Τι θα βάλουμε.
1: Μήπως έχω κανένα στο χωριό να φέρω.
2: Κάναν κιορίζιο.
1: Κάναν κιορίζιο.
2: Λοιπόν. Από ήταν και δώρο της ξαδέρφης Αθανασίας αυτό το δώρο.
1: Αλήθεια λες?
2: Όχι. Πάει τώρα το βάζω της ξαδέρφης Αθανασίας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα πάω αβοκάντο, παιδιά, που δεν έχει βάζα βέβαια, αλλά έχει άλλα ωραία πράγματα. Θα πάμε στο αγαπημένο μας οπεροπαντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, έτσι. Αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Θα πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για τις λιγούρες. Όταν θέλετε κάτι γλυκό, να τρώτε τα σνακ του αβοκάντο. Σας το εγγυώμαι, είναι full γλυκ, είναι σαν να τρώτε γλυκό κανονικό, οπότε θα σας περάσει όρεξη για γλυκά, αλλά θα έχετε φάει κάτι πολύ υγιεινό, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα. Η φρεσκοστημένη φυσική γυμή μας ακόμα, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη από χυμωτή αργής και ψυχρή σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκαλάκι, αλλά αξίζει να το μάθουμε, γιατί αυτό το μπουκαλάκι, ειδικά τώρα που άρχισαν οι πρώτες γρίπες, είναι ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για το ανοσοποιητικό μας, για ενέργεια, για το πεπτικό επίσης, και που δεν κάνουν καλό. Θυμηθείτε με, όσοι αρρωσταίνετε αυτό το διάστημα, κοπανίστε ένα ginger shot την ημέρα και να δείτε για πότε θα είστε περδικιά. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας ακόμα, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Λοιπόν, έχω Γιώργο Παλιούρη, τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ Καστοριά. Βέβαια, είπα και εγώ χθες, Ελένη, πάω στο μπάσκετ. Θέλω να πάω στο μπάσκετ. Σε ένα αγώνα μπάσκετ βλέπεις πολλά πράγματα. Και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα.
1: Τι γίνεται,
2: καλημέρα,
1: καλά.
3: Ωραία, μια χαρά.
1: Πρώτον, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την απόδοση της ομάδος, γιατί το πάλεψε κυριολεκτικά μέχρι τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Αλλά και από τον κόσμο που, όπως είπα νωρίτερα, χάσαμε από την καρδίτσα, αλλά στην κερκίδα δεν έπεφτε καρφίτσα.
3: Σωστά, έτσι είναι.
1: Το κάναμε ποίημα.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, ναι, που ήρθε και μας στήριξε.
1: Κάθε εβδομάδα έτσι να είναι.
3: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Έτσι θα είναι, έτσι θα είναι.
3: Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στη Λιάντσι Academy, ναι, που μας στήριξαν, ναι, τα κορίτσια. Ήταν πολύ καλά.
2: Και εντυπωσιακές πολύ.
1: Θα διορθωθούν ορισμένα θέματα και με τη μουσική, ναι, να ακούγεται καλά και τα λοιπά, και όταν πρέπει.
3: Στο τέλος είχαμε ένα πρόβλημα γενικότερο, έτσι, ναι, με το σύστημα. Όλο σύστημα, αλλά την επόμενη φορά θα το έχουμε διορθώσει.
1: Ναι.
3: Εντάξει, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το προσπάθησαν τα παιδιά. Από την αρχή
1: έχαναν με μεγάλη διαφορά και στο τέλος μάζεψαν αυτή τη διαφορά. Yeah. Είχαμε στην κατοχή μας την μπάλα στα τελευταία 4,5 δευτερόλεπτα, αλλά κάτι έγινε εκεί, χάσαμε την μπάλα, yeah, και τελείωσε το παιχνίδι με ένα καλάθι διαφορά.
3: Βέβαια υπάρχει μια φάση στο τέλος που πιθανότητα ήταν και φάουλ πάνω στο Δατσιάδη,
1: ναι,
3: που εκεί θα άλλαζε η ισορροπία, αλλά...
1: Την έχουμε, εντάξει, τη φάση, την έχουμε ανεβάσει τη φάση, δεν ξέρω αν το είδες.
3: Ναι, εγώ θα μείνω στο ότι... ότι η ομάδα κατάφερε και ανέκαμψε από το, ναι, μείον, χάναμε με 15 πόντους περίπου.
1: Ναι, 16 ήταν,
3: 16
1: ήταν,
3: πόντους, ναι, ναι, και καταφέρουμε το φέρουμε τα μάτια στα ίσια. Αυτό
1: όμως
3: φαίνεται ότι δείχνει ότι η ομάδα έχει να δώσει, έτσι, και είναι καλή, είναι πολύ καλό σύνολο.
1: Και να υπενθυμίσω ότι παίζαμε με την Ακαδημία Καρδίτσας, η οποία Καρδίτσα είναι στην πρώτη κατηγορία, βέβαια, έτσι, και αυτό είναι πρώτη κατηγορία ουσιαστικά το φυτώριό της.
3: Σωστά. Είναι, όπως το είχα πει και στην προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, είναι πολύ δυνατά παιδιά και πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, πολύ γρήγορα.
1: Και το είδαν όσοι βρέθηκαν εκεί χθες, ότι μιλάμε για. Ήταν σώματα αυτά τα παιδιά, νέα παιδιά.
3: Σώματα, φυσικά, εντάξει, είναι δίμετρη, παιδιά
1: πολύ δίμετρη στην ομάδα αυτή.
3: Επιλεγμένα παιδιά, τα οποία είναι, θα προχωρήσουν και μετά.
1: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Ναι. Και με ευκολία στο σκοράσμα και στα τρίποντα.
3: Σωστά.
1: Ήταν
3: σωστά.
1: Μια ομάδα έτσι, που νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά.
3: Ήταν πολύ δυνατή, πολύ δυνατή και φαίνεται αυτό. Και φαίνεται αυτό. Έτσι και φάνηκε. Εμείς απ' την άλλη επίσης έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Τα παιδιά προσπάθησαν. Μετά στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν είχαμε τον Μπέγο.
1: Ναι.
3: Πολύ μεγάλη απώλεια. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ήταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο κράτησε και, τους, και το, όλους τους φιλάθλους μας κράτησε σε αγωνία.
1: Νομίζω Γιώργο θα πάει καλά η ομάδα.
3: Παρόλο που την πίκρα ας πούμε τη ΣΥΤΑ.
1: Ναι, γιατί δεν είχαμε έστω το δικαίωμα να πάμε το μάτι στην παράσταση. Δηλαδή δεν είχαμε την ευκαιρία μάλλον. Χάθηκε αυτή η τελευταία επίθεση.
3: Χάθηκε, ναι, δεν μας βγήκε. Εντάξει, τώρα τι έγινε εκεί. Εγώ κρατάω και το θετικό της όλης εικόνας. Πιστεύω θα έχουμε καλή πορεία στη συνέχεια.
1: Και εγώ
3: βέβαια,
1: το πιστεύω.
3: Θα έχουμε δύσκολους αγώνες στη συνέχεια και με Αμπελώνα στην επόμενη αγωνιστική.
1: Τώρα πάμε Αμπελώνα.
3: Πάμε Αμπελώνα, ναι, πάμε Αμπελώνα στην επόμενη αγωνιστική. Δύσκολα, αλλά νομίζω ότι όλος ο όμιλος έτσι είναι. Ντέρμπι, όλα.
1: Είναι όλα ντέρμπι.
3: Όλα ντέρμπι.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο κόσμος δεν σταμάτησε στην κερκίδα και με τύμπανα και τα λοιπά και με φωνή και με.
3: Ναι, ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Μας βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και μέσα στους φανατικούς φιλάθλους, Γιώργο, διακρίναμε και πολιτικά πρόσωπα. Η Μαρία Αντωνίου κάποια στιγμή βρέθηκε στα κάγκελα να διαμαρτύρεται για αποφάσεις του διαιτητή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
3: Είχε δίκιο και είχε δίκιο. Είχε δίκιο και φώναζε.
1: Βέβαια, να μην παραλείψω γιατί ήρθα στο γήπεδο, αλλά κοιτούσα και στην κερκίδα, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες στο γήπεδο. Τι γίνεται, Γιώργο.
3: Χαμός, είναι όλοι.
1: Σαββόπουλος, Βελίδης, Αντωνίου. Μα τι γίνεται, παιδιά. Μα τι γίνεται, παιδιά. Όλοι μπασκετόφιλοι.
3: Μας πάρα πολύ, όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Όσοι ήρθανε και τον κύριο Σαββόπουλο, έκατσε ήδη όλο το ματ.
1: Έκατσε ήδη όλο το ματ, ναι.
3: Ναι, ναι. Και ο κύριος Βελίδης.
1: Και έβγαλε και ο κύριος Βελίδης φυσικά. Υποψήφοι δηλαδή, βουλευτές, αυτό λέμε. Ναι. Θα δούμε ποιοι θα είναι πραγματικά υποψήφοι κανονικοί. Μέχρι τώρα είναι. Καταλαβαίνεις, ακούγονται τα ονόματά τους. Καλό είναι να τους έχουμε και αυτούς στην κερκίδα.
3: Καλό, πολύ καλό.
1: Γιατί κοντά σε αυτούς έρχονται και οι υπόλοιποι και δημιουργείται αυτό το κλίμα που έχουμε στην κερκίδα. Και θέλουμε να παραμείνει ίδιο.
3: Θέλουμε να παραμείνει το ίδιο, βέβαια.
1: Να είναι ο κόσμος και σε πλαίσια πραγματικά καλά, δηλαδή δεν είχαμε κάτι πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια.
3: Όχι, όχι.
1: Ο κόσμος κινήθηκε καλά.
3: Ήταν όλο okay. Ήταν όλο okay.
1: Λοιπόν, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι παρά την ήττα χθες, στεναχωρηθήκαμε, αλλά πήραμε θάρρος από την καλή ομάδα που έχουμε.
3: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Χρήστο,
3: πιστεύω ότι θα έχουμε καλή πορεία. Εντάξει, ακόμα νωρίς είναι δεύτερος αγώνας του πρωταθλήματος. Πολύ νωρίς, αλλά από τώρα πρέπει να αρχίσουν να διορθώνονται κάποια λάθη που έγιναν. Σίγουρα τα έχει δει ο coach και τα παιδιά.
1: Τον οποίο πήραμε τηλέφωνο για λίγο για ανάλυση, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει.
3: Ναι, έγιναν κάποιες φάσεις, χάσαμε κάποια από κάτω. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Δηλαδή, αν βάλεις κάποια λάθη που έγιναν, εντάξει, μπορεί να είχαμε νικήσει και ίσως πιο άνετα. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά, κρατάμε το θετικό. Η ομάδα αντέδρασε, το έφτασε στα ίσια το μάτς, χάθηκε στο ένα καλάθι.
1: Ωραία.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
3: okay, προχωράμε.
1: Πάμε στα επόμενα τώρα. Στα επόμενα. Μαθαίνουμε από τα προηγούμενα και πάμε στα επόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Τα λέμε και
3: καλό
1: πάλι.
3: Μεσημέρι.
1: Τα λέμε και πάλι. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και με τον Γιώργο Παλιούρη, τον πρόεδρο της ομάδος, και για το κλίμα που επικράτησε στο γήπεδο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν ήταν μόνο πραγματικά η καλή, το καλό αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας που γίνανε καλά θελικά, χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Ήταν και η παρουσία του κόσμου που έστειλε πάρα πολλά μηνύματα για το πώς αυτός ο μπασκετικός κόσμος θα θελήσει να είναι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν κοντά στην ομάδα μας, στην National League 2. Δηλαδή είναι και μεγάλη κατηγορία βέβαια που παίζουμε πια.

0: Τι έχουμε, Χελένα?
1: Μπορείς τώρα να επικοινωνείς με την κυρία Θάλη, αν το θέλεις.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να επικοινωνήσουμε.
1: Να μας πας και φροντίζω όμως, αν μπορείς.
0: Εσύ θα μας πας.
1: Α, θα σας πάω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο φροντίζω φυσικά. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο οι άνθρωποι του φροντίζω παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κατοίκων. Ό,τι και αν χρειάζονται τα δικά σας πρόσωπα, είμαστε εκεί ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Και όχι μόνο οι υπηρεσίες κατοίκων μας, αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του φροντίζω, όπως η ποδολογία. Ένας κλάδος στην υπηρεσία των ποδιών σας. Ο ποδολόγος προσφέρει εξειδικευμένη περιποίηση σε δύσκολες καταστάσεις, όπως ίσφρηση όνυχος, ονυχομυκητιάσεις, ορθονυχία, ονυχόληση, παχυονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, υπερκερατώσεις, ραγάδες και σχισίματα. Φροντίδα άκρων σε αυτό κακοσμία. Ό,τι και αν χρειάζεστε, το φροντίζω είναι πάντα δίπλα σας και για τις υπηρεσίες της ποδολογίας, αλλά φυσικά και για όλες τις υπόλοιπες κατοίκων υπηρεσίες μας. Δύο τηλέφωνα για το φροντίζω: 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Κώστα Θάλη, την πρόεδρο των εκπαιδευτικών της Καστοριάς. Για να δούμε, γιατί έχουν βγει κάποιες ανακοινώσεις τελευταίες μέρες από τον Σύλλογο, που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Κυρία Κώστα, καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα Χρήστο, και σε εσένα και στην Έλληνα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το περιστατικό βίας, όπως λέτε στην ανακοίνωση. Η ασφάλεια των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο. Βέβαια, κάντε αναφορά στην εκπαιδευτικό, που εν πάση περιπτώσει δεν έδωσε συνέχεια στο περιστατικό και κατά τη γνώμη μας πολύ καλά έκανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αφήσουμε και τέτοια πράγματα να μας ακολουθούν στην υπόλοιπη χρονιά ή σε επόμενες χρονιές γενικότερα. Τι μπορεί να γίνει για να προφυλαχτούμε όμως από τέτοιου είδους απρόβλεπτα συμβάντα στο μέλλον?
2: Καταρχάς να πω ότι το περιστατικό των τελευταίων ημερών, όπως αναφέρεσαι, στο 4ο Δημοτικό και στην εκπαιδευτικό μας, όπως και περιστατικά που καθημερινά ακούμε πανελλαδικά στα σχολεία μας.
0: Ναι, πανελλαδικά είναι πολλά.
2: Μας προβληματίζουν βαθύτερα, γιατί ως εκπαιδευτικοί έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία, με παιδαγωγική προσέγγιση, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη διαφορετικότητα, όλα αυτά που λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένουμε όμως και μόνοι απροστάτευτοι.
0: Γιατί φαίνεται ότι στο σχολείο πια μπορεί να μπει ο καθένας.
2: Ναι, όπως έχω αναφέρει, ο νόμος και το ανέφερε και ο διευθυντής μας, ο διευθυντής εκπαίδευσης, ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί από το 2024 σε σχέση με τις ποινές και τα λοιπά, αν υπάρξει μία μέσα στο σχολικό χώρο. Ναι, τον είχα ακούσει, γι' αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε όμως μόνο να φτάνουμε εκ των υστέρων να συζητάμε, θέλουμε να προλαμβάνουμε. Γι' αυτό ζητάμε μια οργανωμένη υποστήριξη των σχολείων, επαρκές ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης, ουσιαστική προστασία των εκπαιδευτικών. Και θεωρούμε ότι.
0: Να ρωτήσω, αυτό που παλιά είχαμε τους φύλακες των σχολείων, οι φύλακες των σχολείων, υπάρχει αυτό
2: ακόμα
0: κάπου?
2: Και αυτό, αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι, σήμερα, για να καταλάβουμε, σε ένα δημοτικό μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα στο σχολείο.
1: Θεωρητικά δεν πρέπει να μπει κανένας.
0: Ναι, θεωρητικά δεν πρέπει να μπει κανένας. Κυριολεκτικά κανένας.
1: Ούτε οι γονείς.
0: Ούτε καν οι γονείς, πρέπει να σου το πω.
2: Ούτε οι γονείς. Οι πόρτες πρέπει να κλειδώνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Ανοίγουν όταν είναι να φύγουν τα παιδιά που ανοίγει ο εκπαιδευτικός, όπως και έγινε στο σχολείο αυτό. Να τα ξεπροβοδίσει, να τα παραδώσει στους γονείς με ασφάλεια. Τώρα η πολιτεία οφείλει να το δει και αυτό.
0: Στην πράξη όμως τι γίνεται? Είναι ανοιχτές οι πόρτες στην πράξη?
2: Όχι, στα περισσότερα σχολεία οι πόρτες κλειδώνουν. Από όσο γνωρίζω.
0: Φαντάζομαι ότι έχει ενημερωθεί, γιατί ο προϊστάμενος ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας είπε ότι θα ενημερώσει για το περιστατικό και παρακάτω βέβαια. Πιστεύετε ότι μπορούν να ληφθούν πραγματικά μέτρα ώστε να έχουμε, αν όχι μηδενισμό, να έχουμε ελαχιστοποίηση τέτοιων περιστατικών?
2: Πιστεύω, και στους αρμόδιους φορείς, στο Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά, αναφέρουμε διάφορα στην ανακοίνωσή μας ως μέτρα πρόληψης που θα μπορούσαν.
0: Μιλάτε για ασφάλεια των σχολικών χώρων, μιλάτε για λειτουργικό πλαίσιο άμεσης διαχείρισης.
2: Λειτουργικό πλαίσιο, ναι, να εξασφαλιστεί μια
0: νομική και θεσμική προστασία των εκπαιδευτικών, που είναι πάρα πολύ δυνατό σημείο επίσης. Ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό. Υποστήριξη σχολικής ομάδας.
2: Ναι, ζητάμε στα σχολεία μας γενικότερα να υπάρχουν ψυχολογικοί και κοινωνικοί λειτουργοί και όχι ένας που θα μοιράζεται σε πέντε σχολεία. Δηλαδή τη μία μέρα το κάθε σχολείο να έχει ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό
0: και την άλλη να μην έχει.
2: Όλα τα σχολεία.
0: Ουσιαστικά μιλάτε για ένα εκπαιδευτικό που είναι απέναντι σε όλα. Ένας μόνος απέναντι σε όλα.
2: Ναι, είμαστε προστάτευτοι. Πρέπει όλα να τα μόνοι μας. Χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης με συγκεκριμένους υπεύθυνους, με άμεση υποστήριξη των σχολικών μονάδων, με επαρκή στελέχωση, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και το αναγκαίο ειδικό προσωπικό. Mm-hmm. Δεν ακινείται από τον εκπαιδευτικό να διαχειρίζεται τα πάντα μόνος του.
0: Για να το κάνουμε όμως λίγο πιο πρακτικό, κύριε Κώστα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες μέρες που έχουν περάσει από το συγκεκριμένο περιστατικό στο τέταρτο. Έχει αλλάξει κάτι εκεί ως προς τη λειτουργία το συγκεκριμένο σχολείο ή με περισσότερα μέτρα κτλ. Ή όχι, ή λειτουργεί όπως πριν το περιστατικό?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα πρέπει να μιλήσουμε με το σχολείο. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι.
0: Δεν ξέρω αν μιλήσετε εσείς, γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή εκεί, ή αν γενικότερα στα σχολεία μετά το περιστατικό πάρθηκαν περισσότερα μέτρα. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δούμε αυτό.
2: Το σχολείο αυτό, τα μέτρα που προβλεπόταν ήδη κλείδωνε τις πόρτες. Μία και τέταρτο ξεκλείδωσαν οι πόρτες με τους εκπαιδευτικούς, αυτό που λέω, να ξεπροβοδίσουν τα παιδιά. Τα ισχύοντα μέτρα δηλαδή, ας πούμε, τα τηρούσε το σχολείο. Δεν είναι ότι δεν τηρήθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό τώρα ζητάμε. Είναι ευθύνη της πολιτείας να δημιουργήσει όμως συνθήκες ώστε να μην αφήνονται μόνο οι εκπαιδευτικοί ούτε τα παιδιά χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονται.
0: Πάμε τώρα και σε άλλα δύο ζητήματα που βάζετε. Βάζετε ένα ζήτημα για τη δεύτερη φάση των προσλήψεων. Μιλάτε για εμπαιγμό στα σχολεία και θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτό το θέμα. Πάντα η δεύτερη φάση των προσλήψεων έχει θεματάκια διαχρονικά, ε?
2: Δεν είναι η δεύτερη, θα υπάρξει και τρίτη πιθανόν και τα λοιπά,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Είμαστε ήδη ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων.
0: Και ποια είναι η κατάσταση?
2: Και η κατάσταση είναι ότι τα σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις. Στην Καστοριά, όπως είπα, από τα 32 περίπου λειτουργικά κενά που είχαν καταγραφεί, καλύφθηκαν τα 11 και το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα περισσότερα κενά παραμένουν στην παράλληλη στήριξη. Mm. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να φτάνουμε όμως τον Νοέμβριο για να καλυφθούν τα κενά. Γιατί πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά. Παιδιά τα οποία χρειάζονται ουσιαστική εκπαιδευτική στήριξη και οι οικογένειες που αγωνιούν. Και εκπαιδευτικοί που προσπαθούν και αυτοί να ανταποκριθούν σε όλο ένα αυξανόμενες ανάγκες. Το Υπουργείο λοιπόν δεν μπορεί να μιλά για ένα συμπεριληπτικό σχολείο όταν στην πράξη δεν εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως τη στήριξη που δικαιούνται. Η συμπερίληψη δεν μπορεί να είναι δηλαδή μια διακήρυξη.
0: Ναι. Πότε θα ομαλοποιηθεί όμως? Δηλαδή είμαστε ήδη στα μέσα, κοντεύουμε το Οκτωβρίου. Δηλαδή πότε θα...
2: Η τρίτη φάση τώρα, πώς γνωρίζω, είναι να γίνει το Νοέμβριο.
0: Τρίτη φάση το Νοέμβριο.
2: Ναι,
0: και τελευταία,
2: τρίτη
0: φάση και τελευταία.
2: Όχι και τελευταία, γιατί κενά προκύπτουν σε διάφορες φάσεις κατά, κατά τη σχολική χρονιά, ας πούμε. Μπορεί να προκύψουν κενά εγκυμοσύνης και τα λοιπά μετά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχουν και άλλες φάσεις για αυτά. Αλλά τώρα αυτά τα κενά είναι καταγεγραμμένα από την αρχή της χρονιάς.
0: Και
2: δεν είναι κάτι που καταγράφηκε τώρα, ας πούμε.
0: Οπότε το βλέπουμε γι' αυτό ότι θα γίνει και με την τρίτη περίοδο. Τρίτο θέμα που βάζετε είναι για τους νηπιαγωγούς. Λέτε και βάζετε ένα ερώτημα αν οι νηπιαγωγοί έχουν δικαίωμα να ασθενήσουν. Γιατί υπάρχει αναφορά για τους νηπιαγωγούς και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στα δημόσια νηπιαγωγεία, κύριε?
2: Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τους νηπιαγωγούς, αφορά και τις ίδιες τις οικογένειες.
0: Ναι.
2: Όταν ο νηπιαγωγός, γιατί άνθρωπος είναι και αυτός, και θα ασθενήσει, θα χρειαστεί να απουσιάσει για λίγες μέρες.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για μακροχρόνια άδεια η οποία θα καλυφθεί, ας πούμε, με πρόσληψη αναπληρωτή για όλη τη
0: συγγνώμη όμως, για να το κάνουμε έτσι εικόνα. Αν λείψει μια νηπιαγός ή ένας νηπιαγός από ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο θα κλείσει για όσες μέρες είναι άρρωστος ο νηπιαγωγός?
2: Το νηπιαγωγείο δεν κλείνει, απλά η λύση ανάγκης, ας πούμε, είναι η αναστολή του ολοημέρου, για να μπορέσει να λειτουργήσει το πρωινό τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει μια νηπιαγωγός το πρωί και μια το απόγευμα, ακόμα και αν αρρωστήσει η πρωινή, ας πούμε, θα ανέβει από το ολοήμερο η απογευματινή στο πρωινό και θα πάει σε αναστολή το ολοήμερο.
0: Ναι, εδώ λύση υπάρχει, δηλαδή, γιατί είναι κάτι που αφορά τους γονείς, βέβαια, πολύ.
2: Ορίστε.
0: Η λύση υπάρχει γιατί είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς. Που και εκεί είναι το ωράριό τους με την εργασία τους κτλ.
2: Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς, είναι κάτι που αφορά και τους γονείς. Γιατί όταν το ολοήμερο πάει σε αναστολή, οι γονείς αναγκάζονται να ανατρέψουν τον επαγγελματικό, τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Αλλά από την άλλη, και οι νηπιαγωγοί είναι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί να πιέζονται ακόμα και άρρωστοι να πάνε στο νηπιαγωγείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να καλύψει το κενό αυτό. Έχουν δικαίωμα να ασθενήσουν, έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση νόμιμων αδειών όπως κάθε εργαζόμενος. Δεν αντιπαραθέτουμε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών με τις ανάγκες των γονέων. Αντίθετα, θεωρούμε ότι έχουμε κοινό συμφέρον. και ένα δημόσιο νηπιαγωγείο θα πρέπει να λειτουργεί σταθερά και με ασφάλεια. Γι' αυτό ζητάμε να υπάρξει κάποιο οργανωμένο μηχανισμό αναπλήρωση.
0: Ναι. Σε επίπεδο διεύθυνση πρωτοβάθμια.
2: Ναι, σε επίπεδο διεύθυνση, ώστε να καλύπτονται και αυτέ οι έκτακτε απουσίε.
0: Οι δυνατότητε τοποθέτηση επιπλέον νηπιαγωγού σε κάθε νηπιαγωγείο, βέβαια αυτό είναι μάλλον αρκετά δύσκολο.
2: Αυτό είναι πάγιο αίτημα του.
0: Είναι πάγιο αίτημα δικό σα όμω, ναι.
2: Του κλάδμας, ναι, γιατί ο νόμος λέει 25 νήπια για κάθε εκπαιδευτικό.
0: Και
2: για
0: πρέπει
2: κάθε
0: να διασφαλίζεται και το ολοήμερο πρόγραμμα πας στη θυσία από την άλλη όμως, ε.
2: Ναι, ναι. Εννοείται. Η έφερη λειτουργία της σχολής δεν μπορεί να εξαρτάται από το ένα εργαζόμενος θα αρρωστήσει.
0: Έτσι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται σχεδιασμός, επαρκές προσωπικό, σεβασμός στις ανάγκες όλων. Και των εκπαιδευτικών και των γονιών και των παιδιών.
0: Επειδή μιλάτε και για βελτίωση των καθημερινών συνθήκων εργασίας, η κατάσταση στα νηπιαγωγεία, συζητάμε πολλές φορές για τα δημοτικά ή γυμνάσια κτλ. Στα νηπιαγωγεία, ποια είναι η κατάσταση κατά τη γνώμη σας στο νομό Καστοριάς, κυρία Κώστα?
2: Στα νηπιαγωγεία γενικότερα, όχι μόνο στο νομό Καστοριάς, και πρέπει να αναδειχθεί αυτό το θέμα, είναι εξαντλητικές οι συνθήκες εργασίας των νηπιαγωγών. Στην καθημερινότητά τους η ευθύνη για την ασφάλεια και την εποπτεία των παιδιών είναι συνεχής. Με αποτέλεσμα συχνά να μην υπάρχει ούτε η στοιχειώδη δυνατότητα να κάνουν ένα διάλειμμα για τα βασικά, δηλαδή να πάνε μια τουαλέτα χωρίς να ανησυχούν για το ποιος θα επιβλέπει τα παιδιά για την ασφάλεια των νηπίων. Δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό αυτό, ένας εργαζόμενος να αδυνατεί να καλύψει μια βασική ανθρώπινη ανάγκη του επειδή δεν υπάρχει επαρκή στελέχωση στο σχολείο.
0: Λοιπόν, κυρία Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εύχομαι καλό μεσημέρι. Με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναλέμε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ήταν η πρόεδρος των εκπαιδευτικών λοιπόν νόμου Καστοριάς και εμείς, Χελένα, πάμε για το διάλειμμα. Δώσε έναν χορηγό και φύγαμε.
1: Μας τώρα εσύ θα δώσεις στήριξη. Παίξ τα χέρια.
0: Κοίταξε να δεις, στήριξη θα πάμε γιατί έχουμε καλά παιδιά.
1: Είναι η ειδικότητά σου.
0: Έχω το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας και βεβαίως. Μεταξύ άλλων, γιατί αυτό που θα σας πω είναι μόνο λίγα από τα πάρα πολλά που θα βρείτε εκεί, και εμπόριο σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές σανίδες ντεκ, λαμαρίνες όλες διαστάσεις, πάνελ, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πρέπει να σου πω, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον, δίχτυα, σε πάρα πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 7 58.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Οπα, θερμοκρασία. Για πες.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει σήμερα.
0: Ναι, δεν το πήγες, ε.
1: Δεν το.
0: 18,5 αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. Μια προσφορά τα όβιν από Βασίλειο.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.
0: Αζιζάμ. Είναι ο Ed Sheeran. Πάμε. Για το τελευταίο μας ημίωρο. Ο κύριος Δέλιος που είναι.
1: Να του στείλω μήνυμα να πάρει.
0: Να πάρω τηλέφωνο.
1: Πάρε, του στέλνω.
0: Εντάξει. Πάμε χορηγό και έρχεται ο κύριος Δέλιος για να πούμε την αθλητική ενημέρωση. Σήμερα την ακούσατε, πώς να το πω,
1: αποσπασματικά. Λοιπόν, πάμε για όλο κουκλάρες μου, γιατί έχουν έρθει νέες παραλαβές και θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε τζιν παντελόνια. Και μάλιστα αυτό το διάστημα θα τα βρείτε σε έτσι διάφορα χρώματα. Μετά από πολλά χρόνια τη βλέπουμε αυτή την τάση. Θα βρείτε καφέ τζιν, μπορντό τζιν. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε μπλουζάκια και στα πιο λεπτά μας, αλλά και στα πιο χοντρά. Θα βρείτε φοβερά σετάκια που μας βολεύουν πάρα πολύ για την καθημερινότητά μας. Θα βρείτε τέλεια πανωφόρια. Είναι το βασικότερο ρούχο από εδώ και στο εξής το πανωφόρι. Και τα πιο λεπτά και τα πιο χοντρά επίσης τα πανωφόρια μας. Θα βρείτε τέλειες επιλογές και σε αξεσουάρ. Θα βρείτε μπότες, μποτάκια, γόβες. Θα βρείτε τσάντες σε φοβερά δέρματα, αληθινά δέρματα. Θα βρείτε αξεσουάρ για να είμαστε κουκλάρες από την κορυφή ως τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο φθινοπορεινό your look, έτσι ανανεωτικό your look και yourlook.gr.
0: Ο κύριος Δέλιος, παρακαλώ.
9: Παιδιά.
0: Πού είσαι.
9: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Καλά, εσύ?
9: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Για να πάμε να δούμε τώρα εδώ, να εμείς κάναμε ότι μπορέσαμε μόνοι μας.
9: Ναι.
0: Πάμε να μας τα πεις και τα υπόλοιπα.
9: Ναι. Είδα ότι είπατε και με τον προπονητή της ομάδας της Καστοριάς. Τώρα μιλάμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Τα είπαμε και με τον μπάσκετ.
9: Τα είπατε και για τον μπάσκετ.
0: Βέβαια.
9: Εντάξει. Ωραία.
0: Οπότε έχουμε τοπικό πρωτάθλημα τώρα.
9: Άρα, είπατε και για τα αποτελέσματα όλης της αγωνιστικής.
1: Όχι, θα τα μας τα πεις εσύ.
9: Ναι. Κάτσε να πάμε να πούμε τέτοιο. Κάτσε να κάνουμε και κοινοποίηση εδώ το story.
1: Story. Και με τραγούδι. Ωραία. Τώρα πια.
9: Είπαμε. Βέβαια, το αρχίζει το μάθημα. Καλό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Αφού τελειώσαμε με το story,
1: είπαμε για την Καστοριά
9: που γνώρισε την ΙΤΑ με 2-1 από την δόξα μας Χολουρίου. Τώρα, η υπόλοιπη αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική πιο συγκεκριμένα, ο αθλητικός σύλλογος Βατολάκου γνώρισε την ΙΤΑ από τον Μακεδονικό Σιάτσας με 0-3. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας γνώρισε την ΙΤΑ με 0-1 από την Βέρεια. Η Αναγέννηση Άρτας πήρε την νίκη με 2-1 από τον Εορδαϊκό από το Λεμαϊδας. Και τέλος η Νάουσα επικράτησε με 1-0 τη Στιέλας Κατσικά. Στη βαθμολογία τώρα, επειδή φτάσαμε και στους τρεις αγώνες, μπορούμε έτσι πλέον να βλέπουμε και λίγο βαθμολογία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Μακεδονικός Ψιάτιστας με 7 βαθμούς, όσους έχει και αναγέννηση Άρτας, η Βέρεια ακολουθεί στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα της Δόξας μας Χολουρίου, ο Εορδαϊκός βρίσκεται στην, το Λεμαΐδας, βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 4 βαθμούς, ακολουθούν Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Αλφα Σίγμα Καστοριάς, Νάουσα με 3 βαθμούς, στην ένατη θέση ο Πας Γιάννινα με 2 βαθμούς, η Θύελλα Κατσικάς στην πρώτη τελευταία θέση με 1 βαθμό και με 0 έχει μείνει στην τελευταία θέση η ομάδα του Βατολάκου. Τώρα στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, η ομάδα μας θα έχει εντός έδρας παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος είναι Κυριακή, ναι, Κυριακή το παιχνίδι της Καστοριάς με την αναγέννηση Άρτας. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας θα υποδεχθεί τον Βατόλακο, ο Μακεδονικός Χιάτιστας στην Δόξα μας Κολουρίου, η Βέρεια τον Πασιάννα και η Θύελλα Κατσικάς τον Εορδαϊκό από το Λεμαΐδας. Αυτά με την ΓΑΜΑ Εθνική και πάμε κατευθείαν στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Καστοριάς, όπου είχαμε την δεύτερη αγωνιστική με τον ΑΟ Κάστορ να γνωρίζει την ήττα εντός έδρας από τον Παναγιακό με το ευρύ σκορ 1-5. Ο Γεωργιάδης άνοιξε το σκορ για τους Αργίτες στο 42, ο Κίτσιος στο 50 έκανε το 0-2, ο Μάντζιαρης στο 60 το 0-3, ο Ζήτλιος στο 70 μείωσε για το Σβησινή 1-3, στο 85 το 1-4 ο Κουτσομίχας και ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε στο 90 το τελικό 1-5. Η Αστραπή Μεσοποταμίας πήρε την νίκη από την ΑΕ Γραμμοχωρίων με 2-0. Ο Ψωμιάδης στο 50 λεπτό άνοιξε το σκορ για τους κιτρινόμαυρους, ενώ ο Τερζίδης στο 53 διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Η Δόξα Κορισσού επικράτησε του ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου, που από ό,τι είδα ήσουν εκεί, έτσι.
1: Καμάρε, παιδιά.
0: Βεβαίως, κυρία μου, βεβαίως.
9: Με 3-0 του ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου.
0: Ναι.
9: Ναι. Στο 19 ο Σαββόπουλος άνοιξε το σκορ για τους Μαυραετούς. Ο Γάκιας στο 23 από το σημείο του πέναλτι έκανε το 2-0 και ο Εστιάδης στο 60 διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ναι. Τέλος, η ομάδα της Πολυκάλπης, ο Ηρακλής πήρε το διπλό από τον Κεραυνό Κυλιοδέδρου με 0-1, χάρη στον γκολ του Ανέθη Παλιοδήμου στο 8 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα στη βαθμολογία.
1: Για πες πρώτη, να δούμε λίγο τι γίνεται.
9: Εντάξει, τώρα εδώ είναι στους δύο αγώνες βέβαια.
1: Εντάξει.
9: Αυτοί που έχουν κάνει το 2-2 είναι ο Παναργιακός, ο Ηρακλής Πολυκάλπης και η Δόξα Κορισσού που έχουν 6
0: είναι βαθμούς. Τα φαβόροι που λέμε από την αρχή, ναι.
9: Είναι και η Αστραπή Μεσοποταμίας φυσικά, αλλά ναι, έχει 3 βαθμούς, όσους και ο ΑΟ Κάστορ, ο Γράνος Μαυροχωρίου, ο Κεραυνός
0: και ο Δέντρος. Έχει ένα αγώνα λιγότερο, γι' αυτό το λόγο.
9: Ναι, έχει το...
0: Το
9: ρεπό της, ρε παιδί μου, στην πρώτη αγωνιστική, ναι. Στους 0 έχει μείνει ο Γράνος Μαυροχωρίου, ο Κεραυνός Ηλιοδέντρου, η ΑΕ Γραμμοχωρίων και ο ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου.
0: Όλοι εμείς θα παλέψουμε, παιδιά. Θα παλέψουμε.
9: Έτσι.
0: Ναι.
9: Στο πρόγραμμα τώρα της τρίτης αγωνιστικής, η ΑΕ Γραμμοχωρίων υποδέχεται τον Παναριακό, ο Γράμμος Μαυροχωρίου την Αστραπή Μεσοπταμίας, ο Ηρακλής Πολυκάρδης υποδέχεται τον ΑΟ Κάστορ, η Δόξα Κορισσού τον Κεραυνό Χιλιοδέμβρου και ρεπό έχει ο ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου.
0: Ναι, αρκετά κουραστήκαμε. Θέλω λίγο ξεκούραση. Λίγο
9: ξεκούραση.
0: Σκέφτομαι σε ποιο μάτς να πάω για live μετάδοση το Σάββατο. Μια και έχει πάω κάρα του Κωνσταραζίου ρεπό. Τι θα με πρότεινες, κύριε Δέλιο?
9: Έλα εκεί να είμαστε μαζί, στην Πολυκάρπη.
0: Πολυκάρπη ποιο παίζει, είπες?
9: Με τον ΑΟ Κάστορ.
0: Με τον ΑΟ Κάστορ. Μάλιστα.
9: Έχει, τώρα εντάξει.
0: Θα το σκεφτώ.
9: Έχει η Δόξα Κορισσού που έχει με τον Κεραυνό Χιλιοδέντρο.
0: Και αυτό πρέπει, αυτό μου κάθισε περισσότερο στο μάτι το παιχνίδι αυτό. Για
9: είναι και είναι καλά, ειδικά στην άμυνα είναι αρκετά οργανωμένη η ομάδα. Έτσι, λίγο που
0: σε
9: την
0: αυτό
9: είδα
0: θα
9: εγώ.
0: Πάω, θα ξαναπάω Κορισσό, δεύτερη back to
9: και επιθετικά είναι επικίνδυνη η ομάδα ο Κεραυνό Χιλιοδέντρο. Έχει ρακετέχτες που έχουν και την εμπειρία. Είναι καλή ομάδα φέτος.
0: Για να δούμε.
9: Και τώρα μετά εντάξει, μετά ποιο άλλο έχει. Έχει το Γράμμο Μαυροχωρίου με την Αστραπή Μεσοποταμίας και αυτό λογικά θα είναι ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, και τα Γραμμοχώρια είναι, δεν είναι. Ό,τι είδαμε και με την Αστραπή Μεσοποταμίας, εντάξει, μια νεανική ομάδα θεωρώ ότι πλέον είναι από όσο που γνωρίζω δηλαδή. Ναι. Έχει μια νεανική ομάδα, ναι, από όσο έτσι έχω πληροφορηθεί.
0: Δεν έχει ακόμα νίκη η Γραμμοχώρια, αλλά
9: ναι, δεν έχει ακόμα νίκη, αλλά εντάξει.
0: Ωραία. Προχωράμε.
9: Διάλεξε και πάρε.
0: Τι να διαλέξω. Θα πάω για παιχνίδι. Θα διαλέξω.
9: Ένα. Τώρα, θα πάμε Β ή θα πάμε σε.
0: Πάμε Β που έγινε το Μάλε Βράσε στη Β με τις ανακοινώσεις, απαντήσεις, ξανά απαντήσεις.
9: Είχαμε εκεί πέρα κάποιες ανακοινώσεις. Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνει η Έλενα γιατί μάλωσε η Νόη με τη διαστολή.
1: Κατάλαβα, ξανά βγάλε το μεταξύ ανακοίνωση η Νόη, δεύτερη.
9: Ναι. Έβγαλε και δεύτερη, ναι.
1: Πριν πάμε στη Β', θα μας πας λίγο και Cyclone, γιατί ο κύριος Μάκης μας παίρνει σύνταξη.
0: Παίρνει σύνταξη, αποχωρούμε από το πρωτήριο μετά από 42 χρόνια. Cyclone στην Κολοκυθού, πρωτήριο υγρών καυσίμων. Ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησης. Ο Μάκης σας ευχαριστεί όλους θερμά που όλα αυτά τα χρόνια ήσταν δίπλα σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Σας ευχαριστεί πάρα πολύ γι' αυτό. Και βεβαίως το τελευταίο δώρο, τελευταία προσφορά που μπορούμε να κάνουμε, όσο ακόμη το πρατήριο είναι στον Μάκη, γιατί από 1 Νοεμβρίου γίνεται εταιρικό αβήν για τα επόμενα 18 χρόνια, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο πρατήριο μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου με μείον 40%. Όλα τα είδη του πρατήριου,
1: όλα τα αναλώσιμα.
0: Βάλτε με το μυαλό σας τι μπορεί να έχει ένα πρατήριο. Ό,τι έχει ένα πρατήριο, μείον 40% δεν θα βρείτε πουθενά αυτή την προσφορά. Είναι μοναδική και είναι το τελευταίο. Ευχαριστώ του Μάκη για πριν το αντίο. Εκμεταλλευτείτε την προσφορά, μείον 40% σε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο πρατήριο Cyclone στην Κολοκυθού.
1: Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται.
0: Πάμε κύριε Δελιο.
9: Τώρα πάμε στη Β', όπου είχαμε η δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Είχαμε ανακοινώσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ναι. Από τη Σλατσάτα η Νόης ξεκίνησε η ανακοίνωση λέγοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν παίχτες από την Καστοριά Β', οι οποίοι είναι μη επαγγελματίες, είναι από την κύρια ομάδα, διαφορετική κατηγορία κτλ. Κτλ. Από την άλλη βγήκε...
0: Συγγνώμη να ρωτήσω, επειδή δεν το ξέρω καλά το, της Β'.
9: Ναι.
0: Αυτοί οι παίχτες δεν χρησιμοποιούνται σε άλλα παιχνίδια. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο στην Νόη.
9: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Τώρα εντάξει,
0: το ρωτήσω αυτό. Δεν ασχολούμαι. Δεν μπορούσα. Δεν
1: αυτό λέει η Νόη, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα
0: αλλού
1: παιχνίδια.
0: Δεν έχουν παίξει
1: και δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς το γνωρίζει η Νόη.
0: Εμένα θα αυτό το δω λίγο αυτό το θέμα, να δω τι ακριβώς παίζει εκεί. Ωραία, για πες.
9: Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, καλύτερα να μην πάρουμε μια θέση. Εμείς λέμε το πώς έχουν τα πράγματα. Η Καστοριά έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είναι κάπως αναστοχοποιούνται οι νεαροί παίχτες, ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο νεαροί παίχτες μέχρι...
0: 17 χρονών.
1: Ο μεγαλύτερος 20.
9: Ο μεγαλύτερος νομίζω ήταν 20 χρονών. Εντάξει, τώρα αυτό είναι...
0: Γιατί σου λέει, εννοεί, μην βάλετε εμάς τους καλούς και με τους άλλους να βάλετε τα μικρά τα παιδιά, κατάλαβες.
9: Ναι.
0: Μήπως γίνει αυτό. Έτσι το πρωτάθλημα, παράξενο.
9: Τώρα... Ναι, αυτό. Ωραία. Είναι, ναι, είναι... Και αυτό είναι η δεύτερη ανακοίνωση, μάλλον, της Φλατσάτας εννοείς. Το ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε εμάς. Δεν θα χρησιμοποιηθούν και δεν χρησιμοποιήθηκαν ξανά.
0: Ωραία.
9: Εντάξει, αυτό είναι τώρα η ανακοίνωση.
0: Να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι παίχτες και στο επόμενο.
9: 15, 16, 16, 17, 19.
0: Πάντως λογικά για να χρησιμοποιηθούν δεν απαγορεύεται.
9: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Ωραία. Για να δούμε.
9: Και κιόλας η ανακοίνωση της Καστοριάς λέει ότι είναι η δεύτερη ομάδα, τέλος πάντων, της Καστοριάς. Χρησιμοποιείται και για να παίρνουν και αγωνιστικά λεπτά και να μπαίνουν και σε ρυθμούς αγώνα οι παίκτες και τις κύριες ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
9: Οι νεαροί βέβαια παίκτες που όπως λέει έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως 23 ετών.
0: Ναι.
9: Εντάξει.
0: Αυτά με τις ανακοινώσεις. Βγήκαν πολλές ανακοινώσεις.
9: Αυτά με τις ανακοινώσεις. Ωραία. Πάμε στα αγωνιστικά όπου η Φλατσάτα εννοείς ήρθε ισόπαλη με 1-1 με την Καστοριά Β'. Ο Μαντζούρας άνοιξε το σκορ στο 20 για την Καστοριά, ενώ ο Λίτσκας στο 36 έκανε το τελικό 1-1. Οι ελπίδες Μεσοποταμίας επικράτησαν με 2-1 της ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ. Στο 30 ο Χεριστανίδης άνοιξε το σκορ για τις ελπίδες. Ο Χεριστανίδης και πάλι στο 55 έκανε το 2-0, ενώ το τελικό 2-1 στο 90 διαμόρφωσε ο Κοτρόλη. Ομάδα των Ρωσονέρη επικράτησαν με το ευρύ σκορ 2-8 των γραμμοχωρίων Β'. Ο Σίσκος στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Ρωσονέρη. Ο Μίλιος στο 16 και στο 22 έκανε το 0-3. Ο Κυριακού στο 35 το 0-4. Ο Ρόμπος στο 51 το 0-5. Ο Νότας μείωσε στο 59 και στο 75 σε 2-5. Το 2-6 διαμόρφωσε ο Κυριακού το 78, ο Ρόμπος το 85 το 2-7 και το τελικό 2-8 ο Θεοχάρης στο 90 λεπτό. Ρε παιδιά, μας βγάλατε το λάδι. Δεν θα κόψει ένα μάτσο.
0: Πολλά.
9: Ενώ να πούμε πως το νέο μακροχώρι ήρθε ισόπαλο με τον Νταϊλάκη με 1-1. Ο Μπιτσόλης στο τρίτο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Νταϊλάκη, ενώ το μάτς έφερε στα ίσια ο Θεμελής νομίζω είναι το σωστό, στο 48. Τώρα στη βαθμολογία, μόνη πρώτη είναι η ομάδα των Ρωσονέρη με 6 βαθμούς, η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 2-2. Ο Νταϊλάκης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, όσους έχει και η Φλατσάτα η Νόης. Ακολουθεί ο Πας Λέπτης με 3 βαθμούς, όσους έχουν και οι Ελπίδες Μεσοποταμίας. Η Καστοριά Β έχει έναν βαθμό και το νέο Μαγροχώρι και στην τελευταία θέση η ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ με τα γραμμοχώρια Β με 0 βαθμούς.
1: Άντε ρε ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ. Πάρε μπρος.
9: Θα πάρει.
0: Βάλε μπρος.
1: Βάλε Δευτέρα.
9: Ναι. Στην τρίτη αγωνιστική, οι Ρωσονέρι υποδέχονται την ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ.
1: Οχ!
9: Ο Πας
1: κάτσε ρε δεϊό. Είπαμε να πάρουμε λίγο φορά με τον πρώτο μας πάει να παίξουμε.
0: Τι να κάνουμε.
9: Ναι, είναι με τον εντάξει. Με την ομάδα των Ρωσονέρι που έχουν κάνει το 2-2.
0: Πρώτη
9: μία ομάδα θα πάει για το 3-3 και άλλη ομάδα θα πάει για την πρώτη της νίκη. Ο Πας Λέπτης θα υποδεχθεί τα γραμμοχώρια Β, η Καστοριά Β τις Ελπίδες Μεσοποταμίας και το νέο μακροχώρι τη Φλατσάτα η Νόης. Ενώ ρεπό θα έχει ο Νταϊλάκης.
1: Ωραία.
9: Αυτά και με τη Β.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σύμπλωση μέχρι να συνεχίσει ο κύριος Δέιος. Θα σας πάω στο πιο σύγχρονο κδίφι στον ομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555. Κύριε Δέιο.
9: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Όπως είπατε, η ομάδα μας η Καστοριά υποδέχτηκε την Ακαδημία της Καρδίτσας, από την οποία γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες με 80-82. Δυστυχώς ναι, δεν τα καταφέραμε να κάνουμε το 2-2, αν και βρεθήκαμε πίσω, αν δεν κάνω λάθος,
0: με 16
9: πόντους. Ναι, με 16 πόντους.
0: Μαζέψαμε πολύ τη διαφορά στο τέλος. Είχαμε την μπάλα στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε τουλάχιστον το μάτς στην παράταση.
9: Σωστά. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Πάμε παρακάτω.
0: Φαίνεται όμως ότι η ομάδα έβγαλε αντίδραση και είναι μια καλή ομάδα της Καστοριάς. Να τη στηρίξουμε φέτος.
9: Ναι, και δείχνει ότι είναι. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και στο πρώτο μάτς που έρχεται να ήταν
0: επίσης. Στο buzzer beater κέρδισε το πρώτο μάτς. Ναι, με buzzer beater.
9: Πολύ σωστά. Άρα δείχνει ότι έχει αυτό που, όπως είπες,
0: έχει πίστη.
9: Θα δείξει αντίδραση, έχει πίστη στο πλάνο και καταφέρνει να, αν όχι να κερδίσει, τουλάχιστον να φτάσει πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Να. Το ένα ακόμα θετικό είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Από ό,τι βλέπουμε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε και στην ομάδα στο Facebook της Καστοριάς, ήταν πολύς ο κόσμος. Είναι κάτι πολύ θετικό. Και με βέβαια και εγώ. Και με βέβαια και με το στο break εκεί πέρα με τις cheerleader.

0: άμφυρες επικράτησαν των Δανάων Τρικάλων με 83-77 και τέλος στο ντέρμπι εκεί του Βόλου ο Ολυμπιακός Βόλου γνώρισε την ήττα από την ανόρθωση Βόλου με 76-81. Τώρα στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, εκτός αν θέλεις να σε πάω να δούμε την βαθμολογία, να πούμε έτσι ποιοι κάνανε το 2-2.
1: Ας πάμε να το δούμε.
0: Ο Αμπελώνας έχει κάνει το 2-2 και βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με την Καρδίτσα, έχουν το 2-2. Η Ανόρθωση Βόλου ακολουθεί μαζί με τον Πρωτέα Γρεβενών, τους Πάνθυρες, την Καστοριά, τον Ολυμπιακό Βόλου και την Δόξα Πύργου Άρτας. Στους δύο πόντους έχει μείνει ο Ζαφυράκης, στον ένα ο Αριστοτέλης, όσους έχει και η Δαναή Τρικάλων και στην τελευταία θέση με 0 είναι ο Φίλιππος Βέριας. Στην τρίτη αγωνιστική ο Αριστοτέλης υποδέχεται τους Πάνθυρες, η Δαναή Τρικάλων των Πρωτέα Γρεβενών, η Δόξα Πύρου Άρτας το Ζαφυράκη, η Καστοριά έχει εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αμπελώνα, ενώ η Ακαδημία της Καρδίτσας υποδέχεται την Ανόρθωση Βόλου. Ερεπό έχει ο Ολυμπιακός Βόλου. Αυτά και με το μπάσκετ.
2: Τι μας έχει μείνει?
0: Και χάντμπολ και σούπο και βόλεϊ.
2: Και ο Βάδερ έχει Γέρμας Φάρμ από την άλλη.
1: Το πεντανόσμο κρεβολίγο μας την Αλεύχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ. Και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φάρμ. Είναι γιατί έχουμε πολύ ωραίες προσφορές καθημερινά. Φυσικά την πρώτη ποιότητα αδιαπραγματευτή και έχω και την πιο δυνατή ομάδα. Πάντοτε στο Γέρμας Φάρμ όταν έρχεστε, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι μας θα σας δώσουν το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810.
2: Φύγαμε κύριε Δέιο.
0: Ωραία. Πάμε και σε μια, έτσι, ένα πολύ ωραίο νέο για το χάντμπολ και την Καστοριά. Και τον νομό μας φυσικά, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση για τον ΑΟΧ Καστοριάς, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρώτο κύπελο ενώσεων κοριτσιών K14 που πραγματοποιήθηκε το περασμένο τριήμερο στο Αίγιο, ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Τρίτη θέση και μεγάλο για την ομάδα μας, που όπως λέει εδώ πέρα και η ανακοίνωση της ομάδας, μια επιτυχία που γεμίζει περηφάνεια ολόκληρη την οικογένεια του συλλόγου και αποδεικνύει πως η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η πίστη στους στόχους μπορούν να οδηγήσουν ψηλά.
2: Μπράβο,
0: και εμείς ευχόμαστε κιόλας σε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις, να βλέπουμε τέτοια πράγματα, είναι πολύ ωραίο. Θα βλέπουμε ότι δεν μένουμε μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο στο όνομά μας. Αλλά είναι και το χάντμπολ, είναι και το βόλεϊ, είναι πολλά που έχουμε εδώ πέρα και έχουμε δραστηριότητες και αθλήματα που έχουμε και διακρίσεις. Πέρα εννοείται και από κοπηλασία και από τα υπόλοιπα αθλήματα. Τώρα, στο βόλεϊ, να πούμε πως είχαμε με μια νίκη να ξεκινάει, με μια νίκη μάλλον να ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος της νέας σεζόν για τα κορίτσια της K16 της Ακαδημίας Ποδοσφαίρισης Καστοριάς και πιο συγκεκριμένα για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου γύρου η Ακαδημία Ποδοσφαίρισης Καστοριάς επικράτησε με 3-0 τον Λεόντων Τολεμαΐδας. Αυτά.
2: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημήτρη. Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Τα λέμε την Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Επίσης. Και εμείς, κύριε Άλλη, να τελειώσαμε.
2: Και εμείς, να. Θα πάμε ό,τι καένει στα Κικάς Γιώργος που είναι μαζί μας και θα τελειώσουμε κι εμείς. Και οι προσφορές, παιδιά, συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει στα Κικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
1: Αύριο πρώτο Θεός. Από μένα και την Έλενα.
2: Άντε.

0: μας 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lil Nas X, G-Eazy με τα Idola Sign και Michael Schulte. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι

0: Show και πάτε τώρα στον Lil Nas X, ο οποίος επιστρέφει με καινούργιο τραγούδι και το World's Greatest είναι ίσως ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Το αφιερώνει στη μητέρα του, την Tamikia Hill, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, μοιράστηκε ένα voicemail που του είχε αφήσει εκείνη. Η φράση που του έλεγε και που ο ίδιος κρατάει σήμερα ως οδηγό είναι Walk by faith, not by sight. Να προχωράς δηλαδή με πίστη ακόμη και όταν δεν βλέπεις ξεκάθαρα τι βρίσκεται μπροστά σου. Ο Lil Nas X διατήρησε χαμηλό προφίλ αφού το αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι είχε παραμείνει σε κέντρο αποκατάστασης για μερικούς μήνες. Διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και εισήχθησε δομή για την υποστήριξη της ψυχικής του υγείας. Όλα πήγαν καλά όμως και επέστρεψε στη μουσική με το νέο του single, του οποίου το βίντεο γυρίστηκε στην Ατλάντα, την πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Lil Nas X, και μπλέκει εικόνες από τη σημερινή του ζωή με σκηνές από την παιδική του ηλικία. Νέος Lil Nas X έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, Lil Nas X, and this is my new single.

God made weed.

hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Motel 21 και Mushroom στο New Music Show και πάω τώρα στον G-Eazy και τον Ty Dolla $ign, οι οποίοι επισημοποιούν τη νέα τους επαγγελματική συνεργασία με το τραγούδι JFK. Η κυκλοφορία αυτή ήρθε λίγες μόλις μέρες αφού ο G-Eazy αποχώρησε από την δισκογραφική του, όπου ανήκε για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι δύο καλλιτέχνες από την Καλιφόρνια είχαν δώσει στους fans τους μία πρώτη γεύση όταν ο G-Eazy έκανε μία ευνηδιαστική εμφάνιση κατά την πρόσφατη συναυλία του Ty Dolla $ign στο Madison Square Garden. Μάλιστα, έχει περιγράψει αυτή τη νέα συνεργασία ως έναν τρόπο να δουλεύει ξανά με ανθρώπους που πιστεύετε. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Τζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennas FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Bouzika.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey,

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μουτζίκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Sober, το τελευταίο του single My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στον Michael Schulte και στο Cover You, στο οποίο ενσωματώνει ένα προσωπικό μήνυμα προς τα παιδιά του, δημιουργώντας παράλληλα ένα όμορφο pop track. Το έχει αφιερώσει λοιπόν στους γιους του, θέλοντας έτσι να τους μεταδώσει το πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις νιώθοντας ασφάλεια και γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιος που θα τους προσέχει όταν η ζωή δυσκολεύει. Μετά το album Beautiful Reasons που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, επιστρέφει τώρα με ίσως ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια και έρχεται βέβαια πού αλλού, εδώ στο New Music Show.

Girl, Corey, νέο single Whisper στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το White Flag της Dido ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Life for End. Στο τραγούδι μιλάει για κάποιον που δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει ακόμη και αν γνωρίζει ότι η σχέση έχει τελειώσει. Το εμπνεύστηκε η ίδια μετά από τον χωρισμό με έναν πρώην αραβωνιαστικό της. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και ως το 18 στην Αμερική. Κατάφερε όμως να σκαρφαλώσει στην κορυφή σε χώρες όπως η Τσεχία και η Πορτογαλία. Αναδείχθηκε Best British Single στα Brit Awards, ήταν υποψήφιο για Grammy και ήταν στη λίστα του Blender με τα 500 καλύτερα τραγούδια από τότε που γεννηθήκαμε. Το White Flag έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιου σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2 4 6 7 0 85 7 58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

στο New Music Show σήμερα. Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μόλις τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta και πατρόνος τον Marco Luca, ο οποίος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Για 8 χρόνια ήταν ο lead singer των Western Estate πριν ξεκινήσει τη solo πορεία του. Μάλιστα, το πρώτο του solo τραγούδι, το Paradise, έχει ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια streams. Το νέο του single Gotta Let You Go εξερευνά μια σχέση που φτάνει στο τέλος της, αλλά παρατείνεται λόγω της επιθυμίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη φορά εδώ και καιρό που ο Αμερικανός καλλιτέχνης ένιωσε την ανάγκη να χορέψει με τη δικιά του μουσική. Ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν το αγαπάει, αλλά η διαδικασία της δημιουργίας του νέου single του επανέφερε μια άλλη αίσθηση που του είχε λείψει. Στο Gotta Let You Go λοιπόν ο Marco δεν τραγουδάει απλώς. Μαζί με την Νίκη Γκόμεζ έκανε την παραγωγή και παίζει ο ίδιος όλα τα όργανα του τραγουδιού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Jordan και Naomi Sharon, νέο υπέροχο single Island Times στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2007 ο Newton Faulkner κυκλοφόρησε το debut του album Hand Built by Robots. Μέσα σε αυτό υπάρχει το Dream Catch Me, το οποίο είναι ο λόγος που ο Βρετανός καλλιτέχνης θεωρείται One Hit Wonder. Το τραγούδι έμεινε για 48 εβδομάδες στο UK Chart, με το νούμερο 7 να είναι η υψηλότερη θέση που έχει φτάσει. Επιτυχία γνώρισε και στην Αυστραλία, όπου εκεί σκαρφάλωσε έως το 5 και ήταν ένα από τα 100 πιο εμπορικά singles της δεκαετίας του 2000 εκεί.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Antennas FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα, αλλά οι ίδιες επιτυχίες, γιατί έχουμε βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ. Ήταν ο Ντάτι με το remix του Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Οκτωβρίου 1997, οι fans των Backstreet Boys ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης όταν το group έφτασε στην πόλη. Ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να κυρώσει τη συναυλία του group. Από την προηγούμενη νύχτα, δεκάδες άτομα ξενύχτησαν στον εμπορικό δρόμο Grand Via για να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις. Τελικά το show δεν έγινε για λόγους ασφάλειας, δεδομένου ότι η πλατεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί τέτοιο μεγάλο πλήθος. Θυμόμαστε σήμερα το Incomplete από τους Backstreet Boys στο New Music Show.

Μίτσελ, αγαπημένο στο New Music Show Easier, και λίγες μέρες έμειναν πριν την κυκλοφορία του debut του album της Grace Carter. Το When Saturn Returns έρχεται αυτή την Παρασκευή και μέσα σε αυτό υπάρχει το Rather You Leave, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει πριν έρθει το τέλος. Το έγραψε πέρσι μετά το χωρισμό από μια σχέση η οποία είχε τραβήξει υπερβολικά σε χρονική διάρκεια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Nick Shilder και Brian V στο Smile. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
3: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikku.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής. Όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας. Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 0 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29 012 και κινητό 6945 79 88 60. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
7: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nico.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία. If you don't like something...

Brown eyes. Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 10.

0: and my girls on the guest list.
1: Antennas 936. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 1.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.

1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.